Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

πόλης ένας αθέατος καιρός γελάει το φρουρό της πύλης.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

και με ειδηλή φοβισμένη.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το κα...

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει, μα κάθε

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6. Ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. 6 και 2, έφαγα 2 λεπτά. Είμαστε η Βάσκη και ο Σταύρος στα μικρόφωνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα σε, σε μια ακόμα εκπομπή εδώ πέρα στο ράδιο Πάντιον. Όπως κάθε Σάββατο θα σας κρατάμε και σήμερα. Θα σας κρατήσουμε και σήμερα συντροφιά μέχρι τις 8. Αλλά για την ώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, δεν θα είμαστε μόνοι. Αλλά πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη μας τη σημερινή, να υπενθυμίσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού μας. Σειρά σου, Σταύρο. Νομίζω σειρά σου.
0: Σειρά μου και. Μας ακούτε από το radiopadion.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα, όπου βρίσκεται και το Radio Padion Sports για να ακούτε τις αθλητικές μεταδόσεις. Και τα social media είναι τα εξής. Radio Padion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκεται και το Radio Padion Sports. Και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και Facebook. Και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify, όπου βρίσκεται ανεβασμένες on demand τις εκπομπές μας για να τις ξανακούτε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί θα περάσουμε την πρώτη ώρα παρέα με τη Χριστίνα Ψύχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Είσαστε γλυκύτατοι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Εσείς γλυκύτατοι.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί σε πετυχαίνουμε σε μια πολύ δραστήρια περίοδο. Έχεις βάλει μια καινούργια δουλειά και για μίλησέ μας, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό.
2: Ναι, είναι ο δεύτερος δίσκος μου, ο δεύτερος προσωπικός μου δίσκος που κυκλοφόρησε τώρα 22 Μαΐου. Είναι μια δουλειά που πήρε αρκετό καιρό και αυτή, όπως και η πρώτη μου. Αυτό λέμε ότι ξεκινάμε κάθε φορά έτσι και παίρνει καιρό αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά τώρα έχει ολοκληρωθεί και έχει κυκλοφορήσει και είναι πάντα η μεγαλύτερη χαρά. Εγώ έχω και μια έτσι έξτρα ανακούφιση, γιατί ολοκληρώνεται, αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος πάντα, που δεν είναι μόνο στο πρακτικό κομμάτι, είναι και στο συναισθηματικό, είναι στη ζωή μου γενικά. Οπότε ναι, είμαι πολύ χαρούμενη, ανακουφισμένη και θέλω έτσι να ακούσει τα τραγούδια και ο κόσμος και να το κρατούν παρέα, να αισθάνεται ότι κάπως συνδεόμαστε έτσι μέσα από αυτό. Αυτό κάνω, γι' αυτό γράφω μουσική.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά πρώτα απ' όλα για το όνομα. Πώς
2: προέκυψε. Ναι. Λοιπόν, νίνεμο είναι από τη λέξη νεμία, έτσι. Κοίτα, οι τίτλοι δεν θα έλεγα ότι είναι το φόρτι μου. Ξέρεις, είναι κάποιοι καλλιτέχνες, έχω και φίλους, οι οποίοι ξεκινάνε το project έχοντας τον κύκλο, το τίτλο και χτίζουν πάνω εκεί. Το ακριβώς αντίθετο κάνω εγώ, κάπως μέσα από το υλικό και το πώς διαμορφώνεται στον καιρό, γιατί ας πούμε υπάρχουν και άλλα κομμάτια που έχουν γραφτεί παράλληλα με αυτή τη δουλειά, αλλά δεν μπήκαν στο δίσκο. Δηλαδή και η επιλογή γίνεται κάπως πιο στην πορεία. Κάπως έτσι προκύπτει. Τώρα, νίνεμο, μου ήρθε αυτή η λέξη γιατί νομίζω ότι κατά βάση μου φέρνει στο μυαλό μία εικόνα που με συνδέει πολύ με την ατμόσφαιρα, με τον ήχο. Νομίζω ο κεντρικός λόγος, ας πούμε, που το επέλεξα, ήταν αυτός, ήταν κάπως πιο υπόγειος, πιο συναισθηματικός. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και το ομότετλο τραγούδι, είναι μου και μιλάει έτσι για μία πιο εσωτερική ηρεμία, γαλήνη, σε κοινωνικό επίπεδο, έχει και αυτή την προέκταση και γενικότερα την προέκταση νομίζω που θέλει να δώσει ο καθένας. Κάπως έτσι.
0: Αν έπρεπε να κάνεις μια μικρή έτσι συμπίκνωση στο περιεχόμενο του δίσκου με λίγα λόγια, τι θα έλεγες ότι περιλαμβάνει για σένα ως Χριστίνα?
2: Κοίτα, θα έλεγα κατά βάση ότι έχω βάλει μελωδίες σε πολύ αγαπημένα μου ποίηματα. Και σαν περιεχόμενο σίγουρα έχει κοινωνικό άξονα. Εγώ έχω μιλήσει σε αυτό το δίσκο για πράγματα τα οποία με απασχολούν πολλά χρόνια και έτσι δεν είχα καταφέρει και κάπως έτσι λίγο ήμουνα πιο κρατιόμουνα στο να καταπιαστώ με τα ποίηματα, ήμουνα επιφυλακτική. Γιατί είναι λόγια πολύ σπουδαία και από ανθρώπους που θαυμάζω πολύ από πολύ μικρή. Οπότε κάπως τώρα είπα πάμε, ξέρεις, να το κάνουμε. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω δηλαδή αυτά τα πράγματα και το έκανα. Πιο πολύ η βάση νομίζω είναι το κοινωνικό περιεχόμενο με μια σίγουρα ποιητική, ας πούμε, και πιο αμφιλεγόμενη ενδεχομένως διάθεση.
1: Και είπες λοιπόν και τώρα και θα το ρωτούσαμε ούτως ή άλλως, ότι στα τραγούδια σου μέσα σε αυτά είναι, έχουν ποιήσει ποίηματα. Η δική σου σχέση με την ποιήση λοιπόν ποια είναι, γιατί ποίηματα τώρα σε αυτό το δίσκο?
2: Γιατί με συγκινούν από πολύ μικρή τα ποίηματα. Εντάξει, και στη λογοτεχνία ήμουν πολύ, εγώ έγραφα ράδες. Πριν ξεκινήσω να φτιάχνω μουσικές, ο τρόπος εκφρασής μου ήταν να γράφω. Και πιο αφηρημένα κείμενα και αργότερα, ας πούμε, έτσι πιο στιχάκια, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα με μικροταληξίες και αυτά. Οπότε ήταν πολύ οικείο το να μπω σε αυτό. Νομίζω δηλαδή, επειδή και στο πρώτο μου δίσκο τα τραγούδια, τους στίχους τους έχω γράψει εγώ, διαπιστώνω ότι είναι κάπως εκεί η τάση μου. Δηλαδή είναι κάπως, δεν είναι τόσο άμεσος ο λόγος που έγραφα ποτέ. Και καταλάβαινα μέσα στην πορεία ότι με έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο η ποίηση από οτιδήποτε άλλο. Οπότε κάπως πολύ αβίαστα. Με συγκινούν τόσο πολύ, άρα εκεί μέσα ήθελα να μπω. Τόσο απλά.
1: Είσαι και εσύ μια νέα κοπέλα και είμαστε και εμείς εδώ πέρα, ένα φοιτητικό ραδιόφωνο. Πιστεύεις ότι οι πιο νέοι άνθρωποι γενικά τους εκφράζει η ποίηση?
2: Ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι λίγο πιο, είναι στοιχείο η ποίηση λίγο πιο παλιών γενιών. Έχω αυτή την αίσθηση. Γιατί η ποίηση έχει, ας πούμε, άλλους χρόνους. Κάπως εκεί το εναποθέτω. Θέλει αναγνώσεις περισσότερες και να εντρυφήσει κανείς κάπως σε βάθος χρόνου. Και νομίζω η εποχή αυτό δεν το επιβραβεύει πολύ. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις νέους ανθρώπους να αγαπάνε έτσι βαθιά. Δεν ξέρω, έτσι. Από την εντύπωση που έχω, σας απαντάω σε αυτό.
0: Και πώς μπαίνεις στη διαδικασία να πεις ότι θέλω σε αυτό το ποίημα να το μελοποιήσω, να φτιάξω ένα ηχοτοπίο γύρω από το οποίο θα κινηθώ και θα το αποτυπώσω μουσικά. Πώς την ξεκινάς αυτή τη διαδικασία, τι σκέφτεσαι πρώτα, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις?
2: Κοίτα, αυτό εγώ το ονειρεύομαι πολλά χρόνια, από τον πρώτο δίσκο. Αλλά κρατιόμουν πολύ γιατί αισθανόμουν ότι ενδεχομένως δεν έχω τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία, όλες τις γνώσεις. Αισθανόμουν και όλες ότι πρέπει να σεβαστώ πολύ αυτό το... Γιατί επί της ουσίας παντρεύεις δύο τέχνες. Άρα η ευθύνη μου από το να μπω τελείως αθώα και δημιουργικά να γράψω ένα δικό μου τραγούδι, κάπως στο μυαλό μου ήταν πιο μεγάλη. Οπότε είχα να διαχειριστώ λίγο αυτή την πιο συναισθηματική δυσκολία και να πω ένα ξεκόλα, πάμε. Δεν νομίζω ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι έγραψαν αυτά τα ποίηματα για να μπουν στο μουσείο, ας πούμε, στον τοίχο. Οπότε με οδήγησε καθαρά έτσι η εκφραστική μου ανάγκη. Θέλω να τραγουδήσω αυτά τα πράγματα. Και στο τεχνικό κομμάτι, επειδή τα περισσότερα από τα ποίηματα δεν έχουν έτσι και τόσο από τεχνικής πλευράς το πώς φτιάχνεις και παίρνεις ένα τραγούδι, βάζεις μελωδία, μουσική, ακόρντα, όταν έχει ομοικοταληξία, όταν είναι έμετρο που λέμε, είναι κάπως πιο απλό. Αυτά, επειδή εγώ αυτά τα πράγματα ήθελα να φτιάξω με μουσική, θέλει χρόνο, αυτό που είπα. Δηλαδή μπορεί να σου έρθει μια ιδέα, αλλά μπορεί να μείνει για καιρό στην άκρη, να την πιάνεις ξανά και ξανά να την ακούς και να έρχεται, ας πούμε, το «Κι αν έσβησες ανίσκιο» του το Κώστα Καριωτάκη, η αρχική ιδέα μπορεί να είναι περίπου 3 χρόνια πίσω. Να είχε γραφτεί δηλαδή μια μελωδία, που το συγκεκριμένο κιόλας ποίημα δεν είναι και τόσο, ήταν απλό σαν δομή και σαν μέτρο. Παρόλα αυτά, γράφτηκε πρώτα η μελωδία, μπήκε και το φωνητικό σύνολο στην αρχή, μετά κάπου σταματήσαμε, παγώσαμε, λέμε κάτι λείπει, τι λείπει, αλλά κάπως εμφυλιώνεσαι με αυτή τη διαδικασία ότι αν θέλεις να το αποτυπώσεις ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, δεν θα έρθει σε ένα βράδυ, θέλει να ζυμωθεί. Και να πω κιόλας εδώ πέρα ότι έχω την τεράστια τύχη και ευλογία και δουλεύω με 2 ανθρώπους, τον Νικόλα τον Αναδολή που δουλεύουμε μαζί και από τον πρώτο δίσκο πολλά χρόνια και τώρα τον Άγγελο Σπίνουλα, με τους οποίους δουλέψαμε το δίσκο σχεδόν όλο από την αρχή μαζί, ήμασταν και οι 3 μαζί στην παραγωγική διαδικασία, ο καθένας έφερε τις ιδέες του. Και αυτό το πράγμα όταν το μοιράζεσαι και όταν το γίνεται ένα μαγικό, μαγικό πράγμα στη δημιουργία και φυσικά έχεις και τη βοήθεια, ξέρεις, όταν κολλάς, έρχονται ιδέες από εδώ από εκεί, είναι πολύ σπουδαίο η ομάδα.
0: Και νομίζω ότι απάντησες και στην επόμενη ερώτησή μας. Πώς είναι αυτό, το πόσο σημαντικό είναι να έχεις μία ομάδα που να σε στηρίζει και να σε βοηθάει και να κάνετε μαζί όλα αυτά που κάνετε.
2: Παιδιά, τώρα στις ερωτήσεις που μου κάνανε ποιο είναι το όνειρό μου, ποιο ήταν το όνειρό μου όταν ξεκίναγα και αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι το πιο βαθύ μου όνειρο ήταν αυτό. Δηλαδή το να βρεις ανθρώπους να συμπορεύεσαι δημιουργικά, καλλιτεχνικά, προϋποθέτει πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο, να ταιριάζεις και να... Και να μπορείς, ας πούμε, να αισθάνεσαι όλη αυτή την ασφάλεια που χρειάζεται και προϋποθέτει η διαδικασία. Οπότε, νομίζω το ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ δύσκολο έτσι, να βρούμε συνοδοιπόρους σε πιο απλά πράγματα, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο. Σκεφτείτε αυτό που είναι ένα step παραπάνω και που κιόλας εμείς δεν έχουμε έτσι κάποια... Δεν είναι ακριβώς δουλειά αυτό, να πεις ότι έχουμε μια ομπρέλα που ξέρουμε ότι δουλεύουμε για κοινό στόχο. Είναι τελείως ρομαντικό. Άρα αυτό για μένα ήταν τεράστιο δώρο. Δώρο. Το ψάξα, το κυνήγησα πολύ. Πήγαινα προς τα εκεί, έτσι, πολύ συνειδητά. Οπότε αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο για μένα η ομάδα.
0: Να βάλουμε μια ανατελεία στη συζήτηση, να πάμε να ακούσουμε.
1: Να βάλουμε. Και μιας που το ανέφερες κιόλας αυτό το τραγούδι, είναι και το πρώτο του, του δίσκου, το «Κι αν έσβησε σαν ίσιος», οπότε μπορούμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και τα λόγια του Κώστα Καριωτάκη και μετά από αυτό θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: Και ανέσβησε σαν ίσκιος λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τη Χριστίνα Ψύχα. Να υπενθυμίσουμε επίσης πως μπορείτε να μας στέλνετε στο chat του ραδιοφώνου μας και τις δικές σας ερωτήσεις ή τα δικά σας σχόλια για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Και θα συνεχίσω και θα πιστεύω επίσης από κάτι που καταλαβαίνουμε ακούγοντας και το δίσκο και το ανέφερες και εσύ ότι έχει μια εσωτερικότητα, μια γαλήνη και μια ηρεμία. Οπότε ήθελα να ρωτήσω ποιο δικό σου ιστορικό κομμάτι εκφράζεις μέσα από αυτό το δίσκο και αν μπορούσες να το συνοψίσεις με ένα συνέστημα, ποιο θα ήταν?
1: Το συνέστημα δύσκολο, γιατί τα συναισθήματα είναι μεταβαλλόμενα και συνεχώς και στη δημιουργική διαδικασία και στην ίδια τη ζωή. Εγώ νομίζω τα αισθάνομαι και όλα αρκετά πιο έντονα. Οπότε για να εντοπίσω ένα, θέλει λίγο σκέψη. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες, νομίζω ότι πάντα και στον πρώτο μου δίσκο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο έτσι που προσπαθώ. Είμαι ολόκληρη κάπως μέσα και, και συνθετικά, στις μελωδίες μπορεί ας πούμε να το καταλάβει κανείς, σίγουρα ερμηνευτικά. Η φωνή μου δηλαδή είναι κάπως με εκφράζει συνολικά. Νομίζω αυτό, δεν ξέρω κάπως συγκεκριμένα, αν σε κάλυψα.
0: Πάρα πολύ και το ότι αυτό που είπες ότι είμαι ολόκληρη και συνθετικά και ερμηνευτικά μέσα στα τραγούδια ήταν ακριβώς η απάντηση στην ερώτηση.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω σε όλη αυτή τη διαδικασία, τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο?
1: Αυτό που σου είπα πριν με τα παιδιά, το συζητούσαμε κιόλας πρόσφατα, ότι κάπως έτσι μπορεί να είμαστε, μπορεί να έχει πέσει σιωπή, να ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο στη δημιουργική, στη διαδικασία εκεί που φτιάχνουμε και μπορεί να έχει πέσει σιωπή για 5-10 λεπτά, να είμαστε ας πούμε, τι κάνουμε εδώ, να ξαναβάζουμε σε λούπα ας πούμε το συγκεκριμένο μέρος. Και το τόνισε τώρα ο Άγγελος αυτό, ο παραγωγός μας είναι ο Άγγελος, ο μουσικός παραγωγός, και είπε ότι όταν σου έρχεται μια ιδέα, μετά κάπως γίνεται και είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα και να ξεχύνεται ένα ποτάμι ιδεών, το ένα φέρνει το άλλο και εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι δεν γίνεται να είσαι πιο μέσα στο τώρα κάπως. Είναι πολύ ζωντανό αυτό το πράγμα που συμβαίνει, είσαι απόλυτα συνδεδεμένος με αυτό το πράγμα που κάνεις, έχει μια πολύ βαθιά πνευματικότητα. Οπότε αυτό μετά σου αφήνει έτσι μια αίσθηση πολύ αναζωογονητική, πολύ ελαφριά. Και νομίζω αυτό το βάζω στο top. Εντάξει, είναι πάρα πολλές στιγμές έτσι, πολλής χαράς και έντασης. Αλλά νομίζω αυτό το κομμάτι, επειδή έχει και αυτό τον εξαγνιστικό χαρακτήρα, το βάζω πολύ ψηλά στη δημιουργία. Και εξής, το γνώρισα μέσα στα χρόνια. Έχω φύγει από το μικρόφωνο, δεν ξέρω καν αν μας ακούμε.
0: Ακούγεσαι.
1: Ναι, νομίζω είναι αυτό. Όταν έρχεται η ιδέα.
2: Έχεις έτσι κάποιο highlight δημιουργικό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας, κάποια στιγμή που να θυμάσαι πολύ έντονα σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Θα ξαναπώ... ναι, μου ήρθαν για τρεις τώρα. Θα ξαναπώ σίγουρα το τελευταίο, την κορύφωση που έχουμε φτιάξει σε αυτό το κομμάτι στο νίσκιο που έπαιξε τώρα, στο κιονεύσεις σαν νίσκιος. Γιατί όπως σας είπα, αυτό είχε ολοκληρωθεί. Και εγώ ήθελα με κάποιο τρόπο να επανέρχονται, να απαντούν οι φωνές στις αρχικές φωνές. Και όταν ας πούμε ήρθε αυτή η ιδέα, την οποία την είχε ο Νικόλας, που είναι και κατεβάσει ο ενορχιστρωτής στα τραγούδια, την είχε στο μυαλό του και ξέρεις, δεν μπορεί... αυτό που ακούει δεν μπορεί να στο δώσει όλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε μου είπε, κάτσε στο μικρόφωνο και γράψε κάποιες φωνές που θα σου πω. Οπότε μου έλεγε τις φωνές, τις έγραφα, μία-μία, είναι πολλές οι φωνές. Μου έλεγε κιόλας να κάνω μία πολύ συγκεκριμένη χρειά, γιατί και οι φωνές στο τέλος και στην αρχή είναι οι δικές μου φωνές, δεν είναι άλλες φωνές. Οπότε εκεί χρειάστηκε να αλλάξω και τη χρειά μου, γιατί θέλαμε να δώσουμε αυτό το χρώμα. Και καθώς το έκανα αυτό, καταρχάς γελάγαμε πάρα πολύ. Ξέρεις, πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου κάποιο, να κάπως να μιμηθείς κάτι. Συγκεκριμένα μου είχε πει θέλω βουλγάρικες φωνές. Τέλος πάντων, κατάλαβες, προσπαθούσα και δεν είχα καταλάβει τι έχει στο νου του, δεν είχα καταλάβει την ιδέα. Και όταν αυτό το ακούσαμε στο τέλος, ήταν μια στιγμή μαγική και ήταν αυτό ακριβώς που ζητούσα σαν αίσθηση. Οπότε ήτανε και το groove, το ρυθμικό μέρος στο τραγούδι το επόμενο, στο Άλλα τα βράδια, το 2. Ήταν επίσης κάτι μαγικό, γιατί επίσης το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό και κάπως αυτή την ιδέα του Άγγελου, ας πούμε. Και όταν ήρθε ήμασταν, ξέρεις, νιώθεις λίγο θεός εκεί όταν βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Οπότε τα έχω κρατήσει, αλλά και πάρα πολλά παιδιά, σας λέω, το ζούμε πολύ. Μπορεί να βρω σε όλα τα τραγούδια μια μαγική στιγμή.
2: Έχουμε χρόνο για μια ερώτηση, εσύ που βλέπεις το χρόνο.
0: Αν είμαι γρήγορη.
2: Ωραία. Πότε και πότε είναι ότι λες ότι αυτό το τραγούδι βγήκε όπως το ήθελα, είναι ωραίο, πέτυχε.
1: Πότε συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, πότε είναι η στιγμή που το λες. Μέσα σου, ή φωναχτά ή από μέσα σου.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο... Είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα, εγώ γενικώς δεν είμαι στο χώρο μου, επειδή το έχουν πει και κάποιοι έτσι δάσκαλοι και πιο μεγάλοι καλλιτέχνες. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι προσπαθείς 1-2 φορές, 3, από εκεί και μετά σου λέει μην προσπαθείς, γιατί η αρχική ιδέα είναι που έχει κάπως αξία και όσο το δουλεύεις το χαλάς. Λοιπόν, για μένα αυτό δεν λειτουργήσε σχεδόν ποτέ. Αισθάνομαι ότι ο χρόνος παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, πρώτα απ' όλα σε μένα, για να αντιληφθώ. Να αντιληφθώ τι θέλω, τι δεν θέλω, τι μου κάνει, είναι πολύ ζωντανή η παραγωγική διαδικασία. Ούτε εγώ η ίδια, ούτε εμείς δηλαδή που το φτιάχνουμε, δεν ξέρουμε από πριν. Προακούς κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι 100%, τουλάχιστον εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτό. Οπότε για μένα παίρνει αρκετό χρόνο να κάτσει και επειδή κάνουμε δημιουργικά πράγματα και έχουν πολύ το πείραμα μέσα. Δηλαδή δεν πάμε να αποτυπώσουμε κάτι με μια δομή πεπατημένη που έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε. Έχει πολύ το πείραμα. Διψάμε πολύ για το καινούριο. Άρα μαθαίνουμε κι εμείς μέσα από αυτό. Μας παίρνει, το παίρνουμε το τραγούδι. Δεν γίνεται, δηλαδή παίρνει χρόνο μέχρι να πω ότι είναι οκ, okay, έκατσε. Μπορεί και μήνες δηλαδή.
0: Και τώρα μετά από αυτή την ερώτηση θα πάμε... Σου ανέφερε εδώ μεταξύ και όσο ακούγαμε το προηγούμενο τραγούδι, ότι έχεις πιάσει εδώ πέρα εμάς την παρέα μας ολόκληρη, γιατί έχουμε μια φίλη που της αρέσει πολύ Καρυωτάκης, αλλά εμένα αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Λιβαδίτης, οπότε θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, το Άλλα τα βράδια, το ένα. Και μετά από αυτό θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε. Για την ώρα απολαύστε το τραγούδι.
1: Ένα καλύτερο κόσμο.

0: Ραδιοπάντιον. Και πάλι εδώ, Ραδιοπάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο στα μικρόφωνα. Είμαστε εδώ με τη Χριστίνα Ψύχα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε την πολύ ωραία κουβέντα. Και θέλω λίγο να πάμε σε εσένα και να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε η δική σου σχέση με τη μουσική.
1: Εντάξει, εγώ από μικρή, ας πούμε, είχε ανακαλυφθεί στο σπίτι ότι έχω μία ωραία φωνή, μελωδική, ένα σωστό αυτή, δηλαδή ό,τι το άκουγα, ό,τι άκουγα το τραγουδούσα μετά σωστά, έτσι και... Αλλά ποτέ, ας πούμε, επειδή όταν ήμουν μικρή ασχολιόμουν πολύ ενεργά με τη γυμναστική, έκανα και πρωταθλητισμό στην ενόργανη και... και βόλεϊ, έπαιζα στίβο, ήμουν έτσι πολύ μέσα σε αυτό και επειδή ήμουν και στο Αίγιο που είναι επαρχιακή πόλη και δεν είχε κάπως ερεθίσματα πολλά μουσικά, δεν μου είχε τραβήξει κάτι την προσοχή. Οπότε δεν είχα ασχοληθεί μέχρι να πάω να σπουδάσω με τη μουσική. Όταν πήγα φοιτήτρια σε μια μεγαλύτερη πόλη, τα Γιάννενα, και άρχισα, ας πούμε, έτσι να βλέπω και μπάντες να παίζουν και εκεί μπήκα επιτέλους πολύ έτσι, συνειδητά και κάπως αφοσιώθηκα. Στην αρχή τραγουδούσα, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν με γεμίζει. Ήθελα και να το σπουδάσω και να μάθω και όργανα και να μπω έτσι λίγο πιο βαθιά. Οπότε κάπου εκεί φοιτήτρια πήγα, ξεκίνησα και μπαίνα πιο βαθιά. Εντάξει, πολύ έγραφα, αλλά χωρίς να έχω καμιά ιδέα ότι θα κάνω τα τραγούδια μου. Πολύ αθώο και αφηρημένο κάπως. Και επειδή συνέχιζα να τραγουδάω, έφτιαχνα πάντα δικά μου projects, ας πούμε, είχα projects με Latin μουσική, με βραζιλιάνικη, έτσι, πορτογαλικά, ισπανικά, τραγουδούσα τέτοια πράγματα με σκοπό να πάρω έτσι μουσικά ερεθίσματα και να τα εντάξω μετά σε αυτό που φτιάχνω. Ήθελα κάπως έτσι όλες μου οι πλευρές να τις αποτυπώσω, οπότε μέσα από τη μελέτη έγινε αυτό. Και σιγά σιγά κάπως πήρα έτσι το θάρρος, με ενθάρρυναν έτσι και οι φίλοι να κάνω τα δικά μου και έτσι το έκανα.
2: Και άρα οι μουσικές επιρροές σου, ποιες θέλεις περισσότερο τι είναι?
1: Οι μουσικές επιρροές μου σίγουρα είναι πολύ η Latin κουλτούρα και τα τραγούδια και από Λατινική Αμερική αλλά και από Ισπανία, δηλαδή αγαπώ πολύ καλλιτέχνες από εκεί, γενικώς ας πούμε την ατμόσφαιρά τους. Έχω περάσει από την jazz που την έχω μελετήσει και όλες έτσι έχω μπει πιο βαθιά και σίγουρα πράγματα από πολλές μουσικές που με έχουν εκφράσει και με έχουν συγκινήσει. Κάπως αυτά ξέρεις μπαίνουν μέσα σου, σε ακολουθούν, τα βγάζεις, δεν τα καταλαβαίνεις. Και λες, κοίτα. Ας πούμε, σε όλα τα βράδια 2 έχουμε βάλει από κάτω, υπάρχει ένα υποβόσκονο τσιφτετέλη. Το οποίο αυτό το ήθελα πολύ. Γιατί το έχουμε, μεγαλώσαμε στην Ελλάδα με αυτό. Οπότε όλα κάπως, όσο ετερόκλητα κι αν είναι, εγώ θέλω να τα χωράω στη μουσική.
0: Αναφέρθηκε σε μουσικά είδη, τα οποία εμείς ως ακροατές νομίζω ότι δεν είμαστε στην Ελλάδα πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι γενικότερα ο κόσμος στην Ελλάδα, ο περισσότερος κόσμος δεν ακούει πολύ μουσική. Δεν είναι τόσο στην κουλτούρα μας όσο είναι, ας πούμε, σε άλλους λαούς που, για παράδειγμα, στην Κούβα δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε ένα σπίτι και να μην έχουν μια κιθάρα ή ένα κρουστό. Κάπως στη δική μας κουλτούρα είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο έντονο σαν μέσο έκφρασης. Οπότε νομίζω από εκεί ξεκινάει το ότι δεν θα μπουν πολλοί άνθρωποι να ψαχτούν. Και πιο ιδιαίτερα. Εγώ τα βρήκα αυτά γιατί με ενδιέφερε πολύ. Άρα νομίζω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν κάπως πιο βαθιά, τώρα είναι και πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει εκεί άπειρη μουσική έξω, κάθε μέρα βγαίνει πολύ μουσική. Οπότε πρέπει λίγο κάπως να σε ενδιαφέρει παραπάνω για να βρεις να ασχοληθείς.
0: Παρ' όλα αυτά, το κοινό όταν το βλέπεις να έρχεται σε επαφή με αυτή τη μουσική, ποιες, τι αντιδράσεις βλέπεις, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι θερμό κοινό, είναι κοινό καθιστικό?
1: Θα σου πω, ο κόσμος εδώ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να του θυμίζεις κάτι, να σε συγκρίνει με κάτι. Οπότε έχω πάρει πάρα πολλά σχόλια, «Α, μου θυμίζεις την τάδε τραγουδίστρια» ή ας πούμε, μου λένε πάρα πολύ για εποχές, οι μεγαλύτεροι, «Με πήγες πίσω στα νιάτα μου, στο νέο κύμα, στις φωνές τις πιο ρομαντικές». Δηλαδή ακούω πάρα πολύ έτσι αυτή την ανάγκη να συγκρίνουμε με ανθρώπους που μας έχουν συγκινήσει κάποια στιγμή. Το κοινό είναι θερμό. Εννοώ δηλαδή ότι εγώ αισθάνομαι ότι πετυχαίνω να συγκινήσω τους ανθρώπους, αυτός είναι ο στόχος μου στη μουσική και στις παραστάσεις, με την έννοια ας πούμε έτσι του ότι έχεις φύγει και έχεις αισθανθεί κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, πιο συναισθηματικό από συναισθηματική πλευρά. Τώρα εντάξει, είναι και αναλόγως το πού παίζεις. Και εμείς, ας πούμε, αντίστοιχα, τα μέρη που παίζουμε προσαρμόζουμε και κάπως το πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως παραστάσεις κάνουμε, δηλαδή είναι σε μορφή παράστασης τα live μας. Και έχουμε και αντίστοιχο κόσμο.
2: Επειδή αναφέρθηκες και στις επιρροές σου, στα είδη που συνδυάζεις στη μουσική σου και χαρακτήρισες και τον ήχο σας πιο πειραματικό, πώς στέκεσαι απέναντι στις ταμπέλες, στις κατηγορίες, στα στεγανά που μπορεί να υπάρχουν στη μουσική?
1: Δεν μου άρεσαν ποτέ αυτά, ούτε στη μουσική ούτε στη ζωή γενικώς. Οπότε το πείραμα για μένα αυτό είναι. Έτσι μια ανάγκη να μπορέσεις να χωρέσεις μέσα όλους τους εαυτούς.

0: είναι τα social, δηλαδή ναι. πλατφόρμες, ψηφιακές πλατφόρμες, Spotify κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αρχικά, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο δρόμος προκειμένου να προωθείτε σωστά η δουλειά σας και από πού πιστεύεις ότι παίρνετε το περισσότερο κόσμο και προωθείτε περισσότερο τα τραγούδια σας σήμερα και γενικά πώς βλέπεις εσύ το τοπίο της μουσικής σήμερα αναφορικά με τις νέες φωνές.
1: Θες να μιλάμε για άλλες 2 ώρες με αυτή την ερώτηση. Μάλλον. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Λοιπόν, είναι τα social media σίγουρα το μεγαλύτερο όπλο των καλλιτεχνών. Όχι όπλο, ο δρόμος, ας πούμε, για να επικοινωνήσουν. Οι δισκογραφικές, θα ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πάνε από το κακό στο χειρότερο, αν δεν έχουν πεθάνει ήδη, θα έλεγα ίσως το δεύτερο. Οπότε δεν υπάρχει πια αυτό που υπήρχε που σε έπαιρνε μια δισκογραφική και κάπως σε διαμόρφωνε. Είναι στο χέρι σου, με τα καλά του και τα κακά του, να το βγάλεις εκεί προς τα έξω. Οι πλατφόρμες είναι ο τρόπος, ας πούμε, να το επικοινωνήσεις αυτό όσο μπορεί ο καθένας καλύτερα. Εντάξει, για μένα δεν είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, θεωρώ ότι και τα βίντεο, ας πούμε, που φτιάχνω στα τραγούδια είναι ένας έξτρα αγώνας. Εγώ, δηλαδή, αν με ρωτάς, θα ήθελα να τελειώνει η δημιουργική φάση στη μουσική, να ολοκληρώνεται, ας πούμε, μουσικά και να μπορούσε να είναι το ακροατήριο κάπως εκπαιδευμένο με αυτό το πράγμα να τρέφεται, να γεμίζει από αυτό. Δηλαδή, μόνο η αίσθηση της ακοής. Το μάτι, ας πούμε, πάντα υπήρχε, απλώς νομίζω τώρα ότι είναι σε πολύ έξαρση ο συνδυασμός. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι τα social media είναι το βασικότερο μέσο. Και πώς, με ρώτησες πώς είναι τα πράγματα για ένα καλλιτέχνη. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν. Είναι δύσκολα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που θα πει το αντίθετο, από όποιο είδος. Στην Ελλάδα σίγουρα βλέπουμε ότι το λαϊκό και το pop είναι σε πολύ έτσι, μεγαλύτερη άνθεση από τη δημιουργική μουσική. Πάντα υπήρχε αυτό και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες. Οπότε για τη δημιουργική μουσική που λέμε, που περιλαμβάνει το καινούργιο, το πείραμα, κάτι που ενδεχομένως δεν θα σου θυμίσει πολλά, είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο να βρεις τρόπο να, και να επικοινωνήσεις και να ακουστείς και να σε ακούσει περισσότερος κόσμος. Εγώ ξέρω ότι σίγουρα υπάρχει κόσμος, ακροατήριο, που έχει ανάγκη από αυτό και κάπως δεν μπορεί να βρει τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν έχω λύσεις, απαντήσεις, παιδιά δεν τις έχω ακόμα.
0: Πάμε να ακούσουμε το άλλα τα βράδια του.
2: Εφού το αναφέραμε και κρίμα θα ήταν να μείνει εκτός, οπότε με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα συνεχίσουμε και μετά θα σας περιμένουμε να κλείσουμε και αυτή τη συζήτηση έτσι με ένα πιο ιδιαίτερο κομμάτι.

0: Άλλα τα βράδια 2 λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και εμείς συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τη Χριστίνα Ψύχα. Ποια είναι η Χριστίνα όταν δεν κάνει μουσική, τι άλλο κάνει?
1: Έλαντε, κοίτα, είναι πολύ η μουσική στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Γιατί κάνω και μαθήματα και φωνητικής και σε παιδάκια, κάνω μουσική προπαιδεία. Οπότε είναι και δουλειά, αλλά μπορώ να πω, παιδιά, το περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε δημιουργικά πράγματα, σε μουσικά δηλαδή, θα με βρείτε εκεί να κάνω, να φτιάχνω με τα παιδιά. Καλά, ερχόμαστε και από μία περίοδο που ήμασταν με τα μούτρα κάθε Σαββατοκύριακο, μα κάθε Σαββατοκύριακο, κάναμε μουσική και δουλειά δηλαδή για το δίσκο. Και από τις παρέες και από όλα αυτά έχω μόνο παράπονα. Τι κάνεις πια εκεί? Να πεις ότι πληρωνόμαστε και όλες, δεν το κάνουμε. Είναι πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ... θέλει χρόνο, θέλει να αφοσιωθείς εκεί μέσα. Θέλει. Εμείς θέλουμε και το κάνουμε, οπότε δεν θα με βρίσκει πολύ εκτός. Λαϊβάκια τέτοια.
2: Ένα αγαπημένο μέρος στο οποίο έχεις κάνει live και έχεις παρουσιάσει τη δουλειά σου. Και ένα μέρος το οποίο θα, οπουδήποτε στον κόσμο, που θα ήθελες ιδανικά να κάνεις ένα live.
1: Στο Wembley με περιμένουν. Όχι, πλάκα κάνω. Όχι, τα τόσο μεγάλα, ας πούμε, θα έλεγα ότι δεν είναι ότι τα έχω όνειρο. Ξεκινάω από αυτά που δεν θα ήθελα, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα να σκεφτώ. Σίγουρα κρατάω τη συναυλία που κάναμε στο Παρίσι με τον πρώτο μου δίσκο. Πιο πολύ γιατί εκεί αισθάνθηκα μια τεράστια αγκαλιά. Ένα ακροατήριο έτσι πάρα πολύ θερμό και ανοιχτό στο να ακούσει πράγματα που δεν έχει ξανακούσει και ζητούσαν κι άλλο κι άλλο. Οπότε αυτό μου έχει μείνει σαν πάρα πολύ μεγάλη έτσι, στιγμή στην πορεία αυτή μετά με τα δικά μου τραγούδια. Μ' αρέσουν οι σκηνές έτσι, οι πιο μεγάλες, ίσως λίγο περισσότερο από τα μικρά μπαρ. Να υπάρχει δηλαδή έτσι και μια απόσταση με τον κόσμο για να μπορούμε εμείς να είμαστε λίγο πιο συντονισμένοι. Δηλαδή αισθάνομαι ότι μπαίνω έτσι πιο βαθιά στην πάντα όταν έχω έτσι λίγο απόσταση από το να είναι ξέρω. Οπότε αυτό το προτιμώ και δεν ξέρω αν κάτι, κάποια συγκεκριμένη, δεν το έχω δηλαδή σαν όνειρο, θα ήθελα να παίξω εκεί. Ξέρω, θέλω να έχουμε ωραία ατμόσφαιρα όπου είναι.
0: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό. Mm. Λοιπόν, σου δίνουμε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να πάρεις μαζί σου να το γεμίσεις με αγαπημένους σου καλλιτέχνες και να πάτε να κάνετε όλοι μαζί μια περιοδία. Ποιους επιλέγεις?
1: Δύσκολο είναι αυτό. Η προϋπόθεση είναι να είναι εν ζωή.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Και να μην είναι εν ζωή.
1: Λοιπόν, θα έπαιρνα σίγουρα πρώτη απ' όλα τη Σίλβια Πέρες Κρούς, η οποία ζει η γυναίκα και κάνει έτσι τη δημιουργική της πορεία στην Ισπανία. Είναι μια Ισπανίδα πολύ αγαπημένη καλλιτέχνητα. Που μου λένε και όλα συχνά ότι η φωνή μου έτσι, μπορεί οι φωνές μας κάπως να μοιάζουν. Την έχω φάει τη Σίλβια, την έχω μελετήσει σε βαθμό δεν ξέρουν κάποιος άλλος άνθρωπος έχει εντρυφήσει τόσο πολύ. Με αγγίζει πάρα πολύ, οπότε η Σίλβια θα ήταν συνοδηγός, σίγουρα. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα τον Καϊτάνο Βελόσο, που είναι έτσι Βραζιλιάνος. Και επίσης, ας πούμε, τον έχω μελετήσει και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω γνωρίσει την Έλα Φιτζέραλντ και έτσι πολύ από αυτό τον κόσμο, τη λαϊκή blues μουσική έτσι, του 30, του 40 εκεί της Αμερικής. Από εδώ θα ήθελα να έχω γνωρίσει τη Φλέρη, την Ταντονάκη, τη Μαρία τη Δημητριάδη Και ανθρώπους σίγουρα εν ζωή. Θα ήθελα να γνωρίσω τον Θανάση, τον Ποπό Κωνσταντίνο, τον Αλεκίνο που δεν τους έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω, παιδιά, πάρα πολύ κόπο. Να, με βαν, με πούλμαν, να πάμε
2: με πούλμαν. Θα αλλάξουμε την ερώτηση.
0: Θα την κάνουμε πούλμαν. Λοιπόν, παίρνεις ένα δικό σου τραγούδι και το δίνεις σε έναν αγαπημένο σου καλλιτέχνη και από αυτόν παίρνεις ένα δικό του τραγούδι. Κάνετε δηλαδή αυτή την ανταλλαγή. Τι παίρνεις από ποιον και τι του δίνεις να τραγουδήσει.
1: Τα αφήνεις και για το τέλος που έχω κουραστεί τόσο δύσκολα. Τι παίρνω από καλλιτέχνη. Εντάξει, θα πω τη Σίλβια ξανά, γιατί μου μιλάνε σχεδόν όλα τα κομμάτια και θα έδινα να πω συγκεκριμένα πιο. Θα έπαιρνα το Μανιάνα, ένα τραγούδι στα ισπανικά και θα της έδινα το Άλλα τα βράδια 2 να το πει. Πάρα πολύ θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Κοίτα τώρα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
2: Πρώτα τελευταία ερώτηση, αν ερχόταν σε live σου, ο μικρότερος εαυτός σου, ποιο τραγούδι θα το αφιέρωνες?
1: Ποιο τραγούδι δικό μου ή
2: γενικά? Γενικά, αλλά και δικό σου, ό,τι νιώθεις.
1: Θα το αφιέρωνα τη σιωπή από ξύλινα σπαθιά.
0: Είναι από τις πιο κοινές απαντήσεις.
1: Αλήθεια!
2: Γιατί?
0: Νομίζω.
2: Εν τω μεταξύ και εγώ αυτό θα αφιέρωνα, αν έπρεπε να φέρω στόχο στο πρώτο εαυτό μου.
1: Εγώ, παιδιά, αυτό το τραγούδι το είχα. Είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ποτέ σε κόσμο. Γι' αυτό το είπα. Και ήταν. Εντάξει, το λάτρευα από πάντα και κάπως έτσι μου ήρθε γρήγορα.
0: Και τελευταία ερώτηση, πρώτος ευχαριστήσουμε. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα αυτά.

0: Καλύτερη μάλλον σε όλα αυτά που κάνω και πιο... και πιο ήσυχη. Είμαι ήσυχη, δηλαδή αν το άκουγαν αυτό φίλοι θα έλεγαν πόσο άλλο θες. Νομίζω θέλω κι άλλα. Κάπως αυτό, δεν ξέρω, σε κάλυψα, είναι λίγο γενικό.
1: Πριν σε ευχαριστήσουμε, τι ετοιμάζεις για τη συνέχεια?
0: Τώρα φτιάχνουμε την πάντα για να παρουσιαστεί ο δίσκος και ψάχνουμε έτσι λίγο πώς θα το φέρουμε αυτό στο live, γιατί είναι λίγο η παραγωγή πολύ πλούσια. Κάποια φεστιβάλ το καλοκαίρι που θα το παρουσιάσουμε αλλά εκτός Αθηνών και με το καλό το φθινόπωρο θα οργανώσουμε μία παρουσίαση που θα σας καλέσουμε και βλέπουμε.
1: Τέλεια.
2: Να μας πει και πού μπορεί να σε βρουν, επειδή είπαμε και για τα social media, γιατί πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, να σε αναζητήσει, να σε ακούσει.
0: Λοιπόν, στα social media είμαι Χριστίνα Ψύχα, όπου χει με CH. Δηλαδή το ψύχα, ας πούμε, γράφεται PSYCHA. Με ψάχνουν γενικά με I ή με X, ξέρεις, οπότε το λέω. Οπότε είμαι στα social media παντού, είμαι στο Facebook, στο Instagram. Δεν έχω TikTok. Παίζει να φτιάξω. Παιδιά, είμαι κοντά. Πολύ το επεξεργάζομαι αυτό. Μπορεί να φτιάξω και TikTok, αλλά νομίζω ναι, Facebook, Instagram. Μπορούμε να μιλάμε, όποιος θέλει να μου στείλει, εννοείται. Με χαρά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, οι ερωτήσεις σας ήταν τέλειες.
2: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς θα ακούσουμε τώρα το Ευτυχισμένη. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο break. Θα ακούσουμε και το Φεγγάρι. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα, οπότε εσείς μένετε εδώ και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Φωτιά μου εσύ και αέρας, και με αυτό το τραγούδι του Μπλούτου Πασχαλίδη μαζί με το Χρήστο Θηβαίο και το Γιάννη Χαρούλη από το δίσκο «Τι αγαπάς την τελειώνει», από εκείνη τη ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων το 2015, πότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: 2015.
0: Ξεκινήσαμε και με αυτό λοιπόν το τραγούδι, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάση και στα μικρόφωνα. Αυτά.
1: Ξέρεις τι, τώρα που είπες αυτό για τον Πασχαλίδη, ανοίγεις μια πολύ ωραία συζήτηση που το σκέφτηκα, λέω θέλω να το συζητήσουμε στην εκπομπή. Γιατί βλέποντας τις συναυλίες αυτού του καλοκαιριού, βλέπω 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας. Και ξέρεις, αισθάνομαι ότι έχουμε μεγαλώσει κι εμείς μαζί με αυτούς. Τους καλλιτέχνες.
0: Κοίτα, δεν έχουμε μεγαλώσει ακριβώς, αλλά έχουμε μεγαλώσει ταυτόχρονα. Θέλω να πω, δεν είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που δεν είναι της γενιάς μας, θέλω να πω ηλικιακά. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή εμείς αρχίσαμε να τους ακούμε ως παιδιά, έφηβοι, δεν ξέρω, εμένα επειδή ακούω και η μαμά μου, τους ακούω από παιδιά, από παιδί, από παιδιά.
1: Από παιδιά.
0: Είναι πολλαπλές μου προσωπικότητες μάλλον. Είναι και η Βάσκη, είναι και άλλες προσωπικότητες που βγαίνουν μετά, δηλαδή όταν...
1: Στο επόμενο μισάωρο θα είναι άλλη Βάσκη. Στο επόμενο μισάωρο λέω θα είναι άλλη Βάσκη.
0: Άλλο σου κάνω νόημα, δεν πειράζει, δεν καταλαβαίνεις. Τι ήθελα να πω τώρα, ότι από παιδί, έφηβη, δεν ξέρω. Και ναι, νιώθω ότι τους πετύχαμε λοιπόν, αρχίσαμε να τους ακούμε όταν ήταν, ξέρεις, και στο πολύ... κάνουμε τέτοια live πολύ μεγάλα και τα λοιπά, ότι ναι, μεγαλώσαμε κάπως με... Δηλαδή, εγώ προσωπικά νιώθω ότι έχω μεγαλώσει με αυτούς, αλλά σε κάποια περίπτωση, ας πούμε, αυτοί κλείνουν τα 30 χρόνια και σίγουρα κάνανε και πολύ μεγάλα live πριν εμείς αρχίσουμε να τους ακούμε και αυτοί κλείνουν τώρα τα 30 χρόνια, εμείς δεν έχουμε κλείσει το 22.
2: Αυτά τα 10 χρόνια τα οποία, ή τα 15 που μπορεί να ακούμε κάποιους καλλιτέχνες, εγώ, ας πούμε, βλέποντας τώρα, 2015 που λες, live, μίλη του Πασχαλίδη, πότε πέρασαν? Δεν σου φαίνεται ότι πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα?
0: Από το 15. Εντάξει, οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ νιώθω το 15 μπορεί να ήταν χτες, ας πούμε. Το 15 ήμασταν 11 χρονών εντωμεταξύ. Ήταν η μισή μας ηλικία από ό,τι είμαστε τώρα.
2: Τρομερό, τρομερό.
0: Πριν 11 χρόνια ήταν το 15.
2: Πριν 11 χρόνια. Που εγώ αυτό το δίσκο να πω, τον άκουγα όταν έδινα πανελλήνιες και μου έκανε παρέα όταν διάβαζα λατινικά.
0: Λατινικά συγκεκριμένα, δηλαδή σου ιστορία δεν διάβαζες με αυτό.
2: Όχι, γιατί η ιστορία δεν έβαζε μουσική.
0: Α, δεν έβαζε μουσική. Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω, επειδή τώρα ξεκίνησαν και χθες οι πανελλήνιες και θυμάμαι και εγώ όταν έδινα πανελλήνιες, μιλάω λες και έδινα πανελλήνιες πριν από 30 χρόνια. Όταν ήμουν στα νιάτα μου. Κοίτα, δεν νιώθω και πολύ στα νιάτα μου αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω, ξέρεις τι, μπορούμε αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε μετά το επόμενο τραγούδι, να μιλήσουμε για τα νιάτα μας. Αλλά θα πω ότι και εγώ στην ιστορία άκουγα μουσική, αν έγραφα πηγές, άκουγα μουσική. Όταν έκανα ασκήσεις, έγραφα έκθεση, έκανα πηγές στην ιστορία, δεν μπορούσα να ακούω μουσική όταν μάθαινα κάτι απ' έξω. Δηλαδή όταν διάβαζα ιστορία για να μάθω το κείμενο, δεν μπορούσα. Όταν έγραφα οτιδήποτε, από μια απλή άσκηση λατινικών μέχρι έκθεση, ακούω μουσική.
2: Όχι, εγώ στην έκθεση όχι, ούτε στα αρχαία. Αλλά λατινικά που ήταν πιο εύκολες οι ασκήσεις, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
0: Ναι, γιατί εκεί δεν θες τόση συγκέντρωση. Γιατί τώρα να γράψεις έκθεση και ακούς μουσική, δεν συγκεντρώνεσαι. Απλά εγώ δεν είχα κανένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να γράψω έκθεση. Η μουσική, όταν θα κάτσω να διαβάσω με μουσική, ήταν ένα κίνητρο ότι τώρα θα κάτσω να κάνω κάτι και θα ακούω μουσική. Και ήταν και ο μόνος λόγος που μου άρεσε να κάνω ασκήσεις λατινικών, Σταύρο.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί το έβλεπα σαν μπάζ. Δηλαδή αντί να πάρω να ρίξω ένα σταυρόλεξο ακούγοντας μουσική. Έκλεινα ρήματα ακούγοντας μουσική.
2: Εγώ το λέω, ο φίλος του Μίλτο Πασχαλίδη το έγραψε 18 λατινικά, γιατί άμα δεν άκουγα αυτό το δίσκο στο repeat, δεν θα διάβαζα λατινικά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ πολύ ωραία συζήτηση, όπως είπες, να την κάνουμε μετά το επόμενο τραγούδι. Οπότε πάμε να ακούσουμε την Αρλέτα να τραγουδάει τον εθνικό της ύμνο, όπως είπε η ίδια σε ένα live της, ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού που λέγεται «Μια φορά θυμάμαι».

0: Αυτή ήταν η Αρλέτα στο «Μια φορά θυμάμαι» τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Και για να επιστρέψουμε λίγο στα θέμα που συζητούσαμε.
1: Στα νιάτα μας.
0: Νομίζω τα νιάτα μας ο Γιάννης Σπανός. για να επιστρέψουμε λοιπόν στα νιάτα μας, ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες χτες. Πώς νιώθεις? Προχθές ξεκίνησαν βασικά. Προχθές ή χθες?
1: Χθες,
0: ναι. Πώς νιώθεις?
1: Μοναξιά ήταν το θέμα που δεν είχε γίνει στην έκθεση.
0: Για πες λίγο, γιατί...
1: Τι να πω για τις Πανελλήνιες. Έχω ξεχάσει πώς είναι, αφού είδα πριν από 4 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι μακριά. Άλλη την είναι πριν από 30 χρόνια. Αλλά... Γιατί πρέπει 4 χρόνια μετά να μιλούμε ακόμα για τις Πανελλήνιες και να σκεφτόμαστε. Κοίτα να δεις πόσο πολύ σε έχει... Τώρα, πέρα από, από την πλάκα που κάνουμε, πόσο πολύ μας έχει στιγματίσει, ας πούμε, κάτι και πόσο κομβικό θεωρούμε τις Πανελλήνες και πόσο έμφαση δίνουμε, που έχουν περάσει 4 χρόνια και εμείς ακόμα καθόμαστε, κοιτάμε τα θέματα, βλέπουμε αν θα τα λύναμε, αν εμείς δίναμε. Λέει τώρα και στα αρχαία θα δούμε όλοι, α, εύκολο κείμενο, μακάρι να έχει πέσει σε εμάς, ή δύσκολο κείμενο, ευτυχώς που δεν έπεσε σε εμάς. Και συνεχίζεις 4 χρόνια μετά να ασχολείσαι με τις Πανελλήνιες.
0: Εγώ το έχω πει αυτό, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο όλοι όσοι δίνουν Πανελλήνιες να έπρεπε να έχουν ως task να πάνε να ξαναδώσουν μετά από κάποια χρόνια, χωρίς να φύγουν.
1: Τι λες, παιδί μου, δεν με το ζόρι δώσαμε τη μία φορά.
0: Χωρίς όμως να διαβάσεις, ότι απλά θα πας και θα δώσεις αυτά τα 4 μαθήματα.
1: Γιατί?
0: Για να αξιολογήσεις την εμπειρία. Δεν ξέρω, θα μου φαινόταν εμένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα πήγαινες εσύ να ξαναδώσεις Πανελλήνιες.
0: Ναι. Αχ, δεν είσαι καλά. Στη φάση που είμαι τώρα με μεγάλη χαρά.
1: Με μεγάλη χαρά θα πήγαινες να δώσεις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Πάμε για μου και Χριστέ μου.
0: Αλλά χωρίς να προετοιμαστώ έτσι, από όσα θυμάμαι, να πάω να δω τι θα έγραφα.
1: Μια φορά θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Και έχει γίνει και μεγάλος ντόρος για το θέμα της έκθεσης. Εγώ πραγματικά σήμερα άνοιγα ραδιόφωνο, άνοιγα τηλεόραση. Παντού αναλύει το θέμα της έκθεσης. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Αυτό σου λέει, γιατί το αναλύουμε κι εμείς, έλατε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι είναι και. Και δυστυχώς βλέπεις το πόσο μας γίνεται όλη αυτή η αιμονιδία με τις Πανελλήνιες και όλο το συζητάμε τις Πανελλήνιες. Και αν εμείς που είμαστε 4 χρόνια έχουμε δώσει και είμαστε εδώ στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο περάσαμε με Πανελλήνιες και το συζητάμε ακόμα, δηλαδή το πόσο το βιώσαμε κι εμείς, δεν θα πω σκέψω το άγχος των παιδιών που δίνουν, γιατί κι εμείς το βιώσαμε. Γιατί όλοι γύρω μας για Πανελλήνιες συζητούσαν και μας γεννιόταν τεράστιο άγχος να σκέφτονται όλοι ότι α, είναι η χρονιά που δίνουν Πανελλήνιες. Είναι αυτό που ένιωθα εγώ όταν έδινα Πανελλήνιες, δεν ήταν τόσο το άγχος του αν θα περάσω, που υπήρχε και αυτό, εντάξει, όλα τα παιδιά υπάρχει, άλλα αγχώνονται περισσότερο, άλλα λιγότερο, εγώ το χειριζόμουν αυτό το άγχος, δεν με νοιάζει να δεν περάσω στη σχολή που ήθελα. Εμένα αυτό που με τρέλανε ήταν ότι όλοι μιλούσαν για τις Πανελλήνιες, δεν μπορούσες να ξεφύγεις από πουθενά, μην τολμήσεις λίγο να βγεις μια βόλτα, α, σε δύο εβδομάδες έχει Πανελλήνιες και σε βγαίνεις βόλτα και θα είναι πιο τόσο σημαντική εξέταση και το ένα τ' άλλο. Την ίδια στιγμή προσπαθούν να σου πούνε. Και ακόμα και άνθρωποι, γιατί στο περιβάλλον μου το πιο στενό δεν τρελαίνονταν. Ήταν εντάξει, θα πας να δώσεις και τι γίνει. Αλλά όλη η κοινωνία γυρίζει γύρω από τις Πανελλήνιες. Οπότε ακόμα και στο περιβάλλον σου δεν σε πιέζουν, το ευρύτερο περιβάλλον σε πιέζει. Και τελικά πας και δίνεις. Και πάω και την ώρα που έδινα Πανελλήνιες, ήταν πολύ ωραίο το θέμα στα αρχαία. Πολύ ωραίο. Όχι στην έκθεση. Ήταν ωραίο, ήταν εύκολο. Και λέω, α, καλό θέμα, μακάρι να πεις και τις Πανελλήνιες. Έσπασα το κινητό μου μάλλον. Εντάξει, μου γλίστρησε από τα χέρια. Αλλά σκεφτόμουν ότι... τι ωραίο θέμα να πεις και τις Πανελλήνιες. Τόσο πολύ δεν είχα καταλάβει ότι δεν ήταν Πανελλήνιες. Και μετά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχαν φύγει οι Πανελλήνιες. Δηλαδή, γίνονταν όλος αυτός ο ντόρος και μετά ήμουν σε φάση, δηλαδή αυτό ήτανε. 2 χρόνια τώρα, δεν συζητάμε άλλο πράγμα για αυτές τις 3 ώρες που τελικά πέρασαν τόσο απλά. Και κάποιος δεν μπορούσε να το πιστέψω. Δηλαδή, ένιωθω ότι. Δηλαδή, τώρα δεν έχω κατάλληλο να χώνομαι, δεν έχω κατάλληλο να σκέφτομαι. Απλά πέρασε. Και νομίζω ότι είναι κρίμα να γυρίζει τόσο πολύ η ζωή σου γύρω από
0: είναι,
1: αυτό.
0: Είναι πολύ
1: 2 κρίμα. Ολόκληρα χρόνια που δεν είναι όποια και όποια. Είναι 2 χρόνια στην εφηβεία.
0: Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα.
1: Το ανέλησα πολύ, νομίζω.
0: Συμφωνώ κι εγώ και ελπίζω να πάμε προς έναν δρόμο που, okay, να το κρατήσουμε ως κάτι εφόσον υπάρχει, αλλά να αρχίσουμε λίγο να το απομυθοποιούμε και να βγάζουμε αυτό το βάρος από τα παιδιά. Γιατί...
1: Τώρα ξεφύγαμε πολύ βέβαια στη συζήτηση. Γιατί ναι. Η μουσική ήταν η αφορμή και το αν μας βοηθάει ή όχι στη συγκέντρωση, αλλά τελικά ξεφύγαμε. Είδες πώς παρασύρισε με τις Πανελλήνες και αρχίζεις και μιλάς, όταν σου έχει μείνει το τραύμα.
0: Ναι, όντως. Αλλά τώρα που θα περάσουν οι Πανελλήνες και τα παιδιά θα κάνουν διακόπες και θα ξεκουραστούν, να πάνε διακόπες και να πάνε και σε συναυλίες.
1: Και ανέφερες ήδη τα
0: ακριβώς, 30 χρόνια και 30 χρόνια. Μουσικά 30 χρονών γίνεται και ο Χρήστος Θηβαίος, οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε ένα από τα για μένα αγαπημένα τραγούδια που λέει με τίτλο «Αγάπη ή πόσο πολύ σ' αγάπησα».

0: Γιάννης Κότσιρας, Αλεξάνδρεια, στοιχεία Αρισταβαράκης, μουσική, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και από το Χρήστο Θηβίου πήγαμε στο Γιάννη Κότσιρα που κλείνει και αυτός 30 χρόνια φέτος.
1: Ναι. Και έχει, έχουν γίνει sold out και ίδιο συναυλίες στην Αθήνα. Και έχει ανακοινώσει και το Σεπτέμβρη στο Βεάκιο.
0: Στο Βεάκιο. Εγώ μπορώ να πω ότι η Αλεξάνδρεια είναι από τα τραγούδια που δεν βαριέμαι ποτέ.
1: Η Αλεξάνδρεια είναι για μένα από τα κορυφαία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Δηλαδή από τα τραγούδια που, όπως είπες, δεν το βαριέμαι ποτέ, το ακούω συνέχεια, αλλά και αν μπορούσα να σκεφτώ κάποια τραγούδια τα οποία και τα θεωρώ κορυφαία, αλλά και εμένα προσωπικά με αγγίζουν περισσότερο, γιατί εντάξει, τώρα να πεις αντικειμενικά κορυφαία τραγούδια, πολλά. Δεν υπάρχει κιόλα δηλαδή. Τώρα τι πάει να πει αντικειμενικά. Θα βρει σπουδαία τραγούδια, άμα θε να το πα με το πόσο συγκινούν τον κόσμο, με το πόση δουλειά έχουν, με το πόσο ριζοσπαστικά ήταν ενδεχομένω, οτιδήποτε. Θα πρέπει να βρει κάποια κριτήρια για να το ορίσει αυτό. Αλλά το πώ εμένα με αγγίζουν, γιατί μπορεί να. Ξέρεις, τον καθένα μα μπορεί να το αγγίσει και διαφορετικέ πλευρέ ένα τραγούδι. Άμα σκεφτώ ότι ποια είναι για μένα, έτσι όπως με αγγίζουν τα πιο σπουδαία τραγούδια, σίγουρα θα βάλω μέσα και αυτό. Δηλαδή, με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι αρχικά είναι ένα πάρα πολύ για μένα cinematic τραγούδι. Δηλαδή, μου δημιουργεί πολλές εικόνες. Είναι ένα τραγούδι με πολύ βαθύ νόημα, το οποίο επίσης δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω σωστά και αν με καταλαβαίνουν οι ακροατές και αν καταλαβαίνεις και εσύ αυτό που θέλω να πω.
1: Εγώ ποτέ δεν καταλαβαίνω τι να πεις.
0: Ότι είτε το ακούω από το Γιάννη Κότσιρα, ας πούμε, είτε το ακούω από την άλλη πρωτοψάλτη, μου βγάζει πάντα το ίδιο συνέστημα. Δηλαδή, όποια ερμηνεία και να ακούσω αυτό το τραγουδί μου φαίνεται πάντα τέλεια. Φτάνει στο σημείο αυτό που θέλω εγώ να φτάσει. Ακουστικά, κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και να πούμε, όπως το έχει πει και ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας, ότι από αυτό το τραγούδι έμαθα ότι κατάγεται από την Αλεξάνδρεια, λόγω του Γεια Σαλάμ.
1: Ναι, μπράβο, δεν ήθελα να το πω σαν ιστορία.
0: Ο Άρης Δαβαράκης, ότι πώς λες έτσι ρε παιδί μου το Γεια Σαλάμ, για να το λες έτσι πρέπει να είσαι από εκεί. Και λέει ο Κότσιρας, όχι, εγώ δεν έχω σχέση με Αλεξάνδρεια. Και του λέει, πάρ' τη μάνα σου ένα τηλέφωνο. Και πήραν τη μητέρα του Κότσιρα τηλέφωνο και είπε ότι ναι, εγώ έχω καταγωγή από την Αλεξάνδρεια. Οπότε είπε, είσαι από την Αλεξάνδρεια. Αυτά είναι τα ωραία που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια και εμείς τώρα θα πάμε από Γιάννη Κότσιρα σε Ελληνόρ. Τι έπαθα. Από Γιάννη Κότσιρα, συγγνώμη.
1: Ηρέμησε. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Πάρε μια βαθιά αναπνοή.
0: Και σε ένα ντουέτο.
1: Μιλά αργά. Πού. Αισθησιακά όπως μόνο εσύ ξέρεις.
0: Αγωνιούξε. Με κοροϊδεύει και διά στον αέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Και ίσω και στον αέρα και εκτός αέρα και όπου θες σε κορυδεύω.
0: Και στον αέρα και λίγο που δεν είχε αέρα. Και θα πάμε να ακούσουμε. Ελεονόρα Ζωβανέλη.
1: Χωρίς αέρα θα πεθάνουμε. Ναι.
0: Δεν θα ακούσουμε, παιδιά, Ελεονόρα Ζωβανέλη.
1: Κοίτα, αν ήμασταν σε κενό αέρος. θα σου πω. Αλλά. Επειδή τώρα, άκου τώρα, αυτό που σε κρατάει αυτή τη στιγμή. Είναι ότι η πίεση, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται στη φύση. Να σου πω, μετά δεν θα πάμε να βγούμε με έναν φίλο μας που είναι φυσικός. Μήπως δεν τον ρωτούσαμε για να μην λέω βλακίες. Αλλά αν δεν υπήρχε, ας πούμε, η ατμοσφαιρική πίεση απ' έξω, θα ήταν τόσο μεγαλύτερη η πίεση μέσα στο σώμα σε σχέση με έξω, που θα έκανες μπουμ. Ή το ανάποδο. Άμα δεν ήταν η πίεση τέτοια μέσα στο σώμα σου, από την ατμοσφαιρική πίεση θα είχε συγκλειδεί.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει, Βάσια μου, ότι πριν λέγες, ξεφύγαμε στη συζήτηση με τις Πανελλήνες. Για να μιλήσουμε τώρα για φυσική, πάρα πολύ ωραία. Από την Αλεξάνδρεια πήγαμε στη φυσική. Έχουμε κανένα φυσικό που να είναι από την Αλεξάνδρεια, δεν ξέρω.
1: Ή κανένα φυσικό να με διορθώσει για αυτά που λέω.
0: Αλλά γιατί είναι με τα φυσικά. Ραδιοπάντιο, λοιπόν, του Παντιοπάνη Επιστημίου, παιδιά. Ελεονόρα Ζωγανέλη, Λαβρέ της Μαχαιρίτσας, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο για τη συνέχεια. Είπα στους φίλους.
1: Μετά το 100 ώρες το θέλει, δεν είναι.
0: Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ ωραίο κλείσιμο για να περάσουμε στο τραγούδι και το μετά το φυσικά του Αριστοτέλη. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε αν είναι του Αριστοτέλη και να το απαντήσουμε στον αέρα μετά το τραγούδι, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα λοιπόν. Ακούγοντας Ελεονόρα Ζωγανέλη, να τα αγωγάει αυτό.
1: Ναι, Ελεονόρα Ζωγανέλη, θέλεις να πεις μπράβο, ήταν που δεν σου έβγαινε. Μπράβο.
0: Ελεονόρα Αριστοτέλη. Λοιπόν, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τραγουδάει. Το είπα στους φίλους μου.
1: Μαζί με τον. Μόνο μαζί με τη Ζουγανέλη θα ακούσω.
0: Είπαμε, Λαβρέντζ Μαχαιρίτσα, Ελεονόρα.
1: Αν τον είπε το Λαβρέντζ.
0: Είμαι εσύ ασχολούμαι με τις βαρύτητες, τις πιέσεις, τις εκρήξεις. Μπαμ, μπουμ. Και δεν είχε το μυαλό σου εδώ. Είχε πάει σε άλλο.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Λέω πράγματα τα πέταχα μάθηκε και στη δευτερή γυμνασίου και παίζει να μην ισχύει να κάνει έτσι όπως τα λέω.
0: Πόσο έχεις φυσική στη δευτερή γυμνασίου.
1: 20.
0: Ψ, 20. Αυτά είναι παιδιά. Πρότυπο μαθήτρια. Πρότυπο ραδιοφωνική παραγωγού. Πάμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Λαβρέντζ Μαχαιρίτσας.

0: Είπα στους φίλους μου, λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, και συνεχίζουμε εδώ. Προσπαθήσαμε λίγο να σταματήσουμε το γέλιο. Εν τω μεταξύ, κόλλησε και το τραγούδι. Μιλούσαμε εδώ πέρα κενό αέρος, κενό αέρος. Να το κενό αέρος.
1: Όταν θέλεις κάτι πολύ, γίνεται. Κατάλαβες. Οπότε πέσαμε σε κενό αέρος. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, νομίζω από τα πιο ωραία και τρυφερά ντουέτα. Και εγώ αυτό που θέλω να πω, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι φαίνεται η μεταξύ τους σχέση και η μεταξύ τους οικειότητα πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Και παρόλο που είναι ένα ερωτικό ντουέτο, όσοι γνωρίζουν ως ακροατές τη σχέση που είχαν η Ελεονόρα με το Λαβρέντι, νομίζω ότι αποτυπώνεται πολύ ωραία αυτή τους η χημεία στο τραγούδι αυτό. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου χάρησε.
0: Όχι, είναι όντως πολύ ωραία αυτή η χημεία. Δεν μπορώ από τη φυσική στη χημεία.
1: Και το πρόγραμμα του Πανηγυρίου. Αυτό είναι η δεύτερη μα ώρα εδώ στον Άντρε Πάνιο. Και μια και έχουμε.
0: Δεν έδινε και φυσική χημεία, δηλαδή. Και νομίζω φαίνεται από το γεγονό ότι δεν έχετε από φυσική.
1: Ούτε εγώ. Και μια και έχουμε πιάσει αυτό το κλίμα, μιλήσαμε για τα 30 χρόνια του Χριστού Θεοδίου.
0: Α, όχι των Πανελληνίων.
1: Μιλήσαμε για Πανελλήνιες, για φυσικά, για μεταφυσικά, για Αριστοτέλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε.
0: Είναι επίκουρο τώρα.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να μαζέψετε ότι κάποιος από την παραγωγή εδώ να κάνουμε 10 λεπτά και εκπομπή είναι normal αποφώνηση. Αγαπητοί ακροατές, ζητούμε συγγνώμη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, κοίτα να δεις.
1: Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ αγαπημένο και διαχρονικό και μία ζωντανή ηχογράφηση, η οποία για όσους δεν το ξέρουν, το ξεκίνημα του τραγουδιού, πριν ξεκινήσει η μουσική και ξεκινήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει, δεν υπάρχει στο κανονικό και είναι κάτι το οποίο έγινε σε εκείνη τη συναυλία, καταγράφηκε, ηχογραφήθηκε, κυκλοφόρησε και έγινε πάρα πάρα πολύ αγαπημένο. Οπότε η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδάει δυνατά, δυνατά.
2: Και να μάθατε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε, να μάθετε να μάθετε

0: Ελευθερία, αρβανιτάκι, δυνατά, δυνατά. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε...
1: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι ήθελα να πω. Τι μου είπες, δεν είπες ότι... Όχι, σοβαρό, θέλω να πω σχετικά με το τραγούδι. Δεν είπες εκτός αέρα ότι θα ήθελες να είσαι στην εποχή που αυτό το τραγούδι να παίζει σε όλα τα κλαμπ.
0: Εννοείται.
1: Αρχικά δεν πηγαίνεις σε κλαμπ, οπότε δεν ξέρεις αν παίζει ή δεν παίζει.
0: Γιατί δεν παίζουν τέτοια μουσική, γι' αυτό δεν πάω σε κλαμπ.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Εντάξει.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν έπαιζε δυνατά, δυνατά, κάθομαι
1: βράδυ. Ότι είχα πάει μια φορά σε ένα κλαμπ που έπαιζε.
0: Προαγγελτά του χρόνου, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει σε ένα χρόνο από τότε. Από τότε έχω να πάω σε κλαμπ περίπου. Όχι, πριν από. Ναι, πριν 4 χρόνια πρέπει να ήταν.
0: Με τον Τόμα Έντισον και μιλούσα μια φυσική. Και ήρθε μετά και ο Καβάφης από την Αλεξάνδρη.
1: Θα σου πω, κρατήθηκε και δεν ανέφερα το Καβάφη πριν, όταν λέγαμε για Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, κανόνας. Τι ήθελα να πω όμως τώρα, ότι έχω πάει λοιπόν σε κλαμπ και έπαιζε, ήτανε, πήγα να πω ότι ήταν εκεί πέρα, αλλά τα 16 χρόνια, αλλά τότε και εγώ δεν ήμουν, 17 χρόνια ήμουν.
0: Όχι, 365 μέρες κάνω τη διαφορά.
1: Ναι. Και επειδή εγώ γενικά ακούω τέτοια μουσική, δεν μου άρεσε πολύ η μουσική που έπαιζε το κλαμπ. Και απλά ξαφνικά λοιπόν, δεν ξέρω τι παθαίνει ο DJ και βάζει τα δυνατά δυνατά. Και έχει καθίσει όλο το κλαμπ, λες και είναι στο Μέγαρο. Και είμαι η μόνη που χορεύω και τραγουδάω και το έχω ζήσει. Πρέπει να ήταν από όλη τη βραδιά τα 3-4 λεπτά που χόρεψα.
0: Τέλειο. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από το radiopatreon.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα. Επίσης, λίγο πιο δίπλα βρίσκεται και το Radio Pantheon Sports και social media, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και με τον ίδιο τρόπο βρίσκεται και το Radio Pantheon Sports και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά, λατινικούς χαρακτήρες Instagram και Facebook και Spotify με ελληνικούς χαρακτήρες γιατί θα ακούτε εκεί ξανά και ξανά τις αγαπημένες μας και τις αγαπημένες σας εκπομπές. Είπα αγαπημένες μας, συγγνώμη.
1: Και τις αγαπημένες
0: δικές μας,
1: δηλαδή αν έχουμε κάποια εκπομπή, έτσι, κάποιο αφιέρωμα, ειδικά ας πούμε να κάναμε έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η καλλιτέχνη είναι όλη πολύ αξιόλογη και νομίζω δεν το ξεχωρίζουμε αυτό, αλλά υπάρχουν σπίτι, κάποια αφιερώματα που έχουμε κάνει, mm-hmm. στα οποία έχουμε μιλήσει mm-hmm. περισσότερο και έχουμε εκφραστεί περισσότερο και μπορεί κάπως να τα ξεχωρίζουμε. Mm-hmm. Οπότε αυτές μπορεί να είναι οι δικές μας αγαπημένες εκπομπές, άμα τύχει να επιλέξετε, αυτό θα ακούσετε και τις δικές μας αγαπημένες.
0: Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Radio Pantheon για τη συνέχεια που ακολουθεί και μας ακολουθεί και στα social media όσοι δεν μας έχετε ακολουθήσει γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ ακόμα ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Να μην κάνω spoiler, λες. Όχι, να το δούμε στα social.
1: Κριστί, μπορούμε, το μόνο spoiler ότι είναι μια ξεχωριστή καλεσμένη.
0: Είναι μια ξεχωριστή καλεσμένη που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ήμασταν η Βάσκια και ο Σταύρος, τα τραγούδια μια σταλιά. Σας καληνυχτίζουμε, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ένα υπέροχο τρίμερο.
0: Ένα υπέροχο τρίμερο, σωστά, γιατί έχουμε και την Δευτέρα. Την πήραμε μαζί, οπότε
1: επίσης, επειδή είμαστε στα νιάτα μας που λέγαμε πριν, τη Δευτέρα θα φροντίσουμε να κοιμηθούμε όλη μέρα, να μην κάνουμε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Πάρτι άνοιγμα, να με βλέπεις, εγώ είμαι έτοιμη. Οπότε, να πω να γλεντήσω.
0: Οπότε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτο σε νύχτα, Πάνος Μουζουράκης, αυτή είναι η ζωή, από μας καλό βράδυ, καλό τρίμερο, γεια χαρά σε όλους.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ ζωντανά από το Radio Pantheon με την εκπομπή Εξομολογήσεις. Είμαι η Αποστολή Κατσακιώρη.
1: Και είμαι η Μαριάννα Μιλοπούλου. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία ώρα.
0: Μαριάννα μου, πώς σου φάνηκε η Eurovision? Εσύ είσαι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα?
1: No. Δεν θα το έλεγα. Because I was an Achilles fan. Και στεναχωρήθηκα λίγο. Αυτοί που θα πούν ότι ο Ακύλας δεν ήταν ωραίος, σας παρακαλώ καλύτερα να μην μιλήσετε, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις.
0: Δεν θα πω ότι δεν ήταν ωραίος, θα πω τη γνώμη που εξέφρασα και πριν, ας πούμε, ότι ενώ το τραγούδι θα μπορούσε να πάει πάρα πολύ ψηλά, γιατί ήταν καλό και ήταν Eurovisioniακό κομμάτι, θεωρώ πως δεν είχε την κατάλληλη σκηνική παρουσία και δεν είχε ακριβώς αυτό που έλειπε από τη σκηνή της Eurovision ώστε να μπορέσει να ταιριάξει και να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα κομμάτια. Μόνο αυτό.
1: Αλλά ο δίσκος του, ο καινούριος,
0: ήταν καλός.
1: Πολύ καλό.
0: Το σπάστο μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να πω.
1: Εμένα και το σπάστο και το βούλωστο και το μέλι και το...
0: Πάρο.
1: Ναι, γενικότερα όλα.
0: Και το
1: πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Και πάνω σε αυτό θα εμβαθύνουμε. Βασικά, όχι ακριβώς πάνω σε αυτό.
1: Ναι, όχι ακριβώς πάνω σε αυτό, αλλά θα έρθει και αυτό.
0: Θα έρθει στην πορεία. Θα μιλήσουμε πρώτα για μια παλαιότερη εξομολόγηση μιας κοπέλας.
1: Λοιπόν, η Τρομή μας έκανε τώρα νέα εξομολόγηση μια κοπέλα η οποία μας είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Και
0: μας
1: λέει.
0: Ενημέρωσε, το ξέρουμε. Είναι ανώνυμα, δεν είναι ότι σας στο κάρουν, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι. Είμαι η κοπέλα με το ζαφ, με το αστείο και έχω να πω ότι μου φέρατε τύχη. Μετά από μερικές μέρες γνώρισα κάποιον και ζω κι εγώ το love story μου και είμαι πολύ χαρούμενη μαζί του.
0: Πόσο γλυκό.
1: Πόσο γλυκό.
0: Πόσο καλοτυχία φέρνει στον κόσμο.
1: Εντάξει, εγώ το περίμενα.
0: Εγώ δεν το περίμενα γιατί επειδή ακριβώς μας πάνε έτσι ακριβώς οι εκπομπές.
1: Σωστό.
0: Που κάθε φορά θέλουμε ευχέλαιο ξεμάτιασμα και ούτω καθεξής.
1: Κλείνει το ρεύμα, δεν ακούγεται η μία, δεν ακούγεται η άλλη. Ακούγεται.
0: Άλλη, τώρα μάλλον κάτι τέτοιο αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να το αντιμετωπίσουμε, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
1: Άρα απλά θα καθίσουμε και θα...
0: αράξουμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μιλάμε για ένα λίγο πιο συγγανά, εγώ λίγο πιο δυνατά και
1: εγώ θα μιλάω πάρα πολύ σιγά. Εγώ θέλω σήμερα να καλέσω τη γη. Ακούστε εξομολογήσεις μαζί μας.
0: Το Ave Maria.
1: Όταν είχα πάει... Φλέξ τώρα. Όταν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Ήταν ένας άνθρωπος, ωραίος, όχι ωραίος, ο οποίος είχε τραγουδήσει το Ave Maria και μάλιστα είχα μάθει ότι είχε πάει από τη λυρική σκηνή είχε έρθει.
0: Από την αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Απίστευτο έτσι. Mm-hmm.
1: Τρομερές νότες έπιανε.
0: Μπράβο στον άνθρωπο. Επιστρέφοντας λοιπόν όμως στην εξέλιξη, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που μοιράστηκε σε αυτή την εξέλιξη τη ζωή σου μαζί μας.
1: Αυτό θέλουμε. Αν μπορείτε να το κάνετε και οι υπόλοιποι, να μας πείτε πώς εξελίσσονται τα. Όχι προβλήματά σας, τα νέα σας, η ζωή σας, ρε παιδί μου. Πολύ το θέλουμε.
0: Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ και ειλικρινά όταν το είδα, λέω στη Μαριάννα, Μαριάννα το είδες αυτό.
1: Δες το τελευταίο μου λέει.
0: Δες το τελευταίο, γιατί ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Δεν το περίμενα βασικά, θα πω την αλήθεια. Δεν ήταν κάτι το οποίο έβλεπα να έρχεται, ας πούμε.
1: Όχι με την έννοια ότι εσύ δεν είσαι άξιος της αγάπης ή κάτι, απλώς ότι να μας στείλεις μήνυμα και να μας πεις ότι α, έγινε αυτό μετά κάποιες μέρες, αφού σας άκουσα, δηλαδή. Μας έδωσε πολύ χαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και το τραγούδι του Ζαφ είναι απίστευτο, είναι τέλειο. Είναι και ο Ζαφ ο ίδιος υπέροχος. Το ξέρω ότι παίζει για την αντρική ομάδα, απλά είπα να το πω ότι είναι υπέροχος.
0: Είναι πολύ καλός ερμηνευτής, ομολογουμένος. Παρ' όλα αυτά, ναι, Μαριάννα, συγγνώμη, γκόμενα δεν μπορούσε να το πιέσει το Ζαφ.
1: Ναι. Αν και με τα στάνταρ μου, για μένα είναι ο Ζαφ. Λοιπόν, και οι φίλοι μας αφιέρωσε εμάς εδώ, σε μένα και. Μας αφιέρωσε το μέλι του Ακύλα.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και επιστρέψαμε. Α, νομίζω τώρα ακούγομαι καλύτερα, Μαριάννα. Νομίζω αυτό ήταν που χρειαζόταν.
1: Λες.
0: Λέω PPP. One, two, three.
1: Λέω PPP.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επόμενη μας εξομολόγηση, λοιπόν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μας λέει ο φίλος, η φίλη, γιατί εδώ δεν κρίνουμε, δεν ξέρουμε το φίλο, είναι όλα ανώνυμα. Ο φόβος του να χάσω την καταπληκτική κοπέλα που έχω. Κάθε μέρα ξυπνάω νιώθοντας ότι ίσως μια μέρα δεν θα είμαι αρκετός για εκείνη και θα βρει καλύτερο. Φίλε μου αγαπημένε, φίλε μου πονεμένε, ερωτευμένε, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σε περιγράψω.
1: Είναι ένας φίλος, ο οποίος, να σου πω κάτι, ζει κάτι περίεργο.
0: Ζει κάτι...
1: φυσιολογικό. Κάτι το οποίο σίγουρα ζουν όχι μόνο άντρες, αλλά και γυναίκες που αυτή τη στιγμή είναι σε σχέση, δηλαδή...
0: Ότι υπάρχει ανασφάλεια, εννοείς, πάρα πολύ στις σχέσεις γενικότερα.
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: okay, ναι,
1: ότι δεν θα είναι αρκετός. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το έχω ακούσει πολύ.
0: Ναι. Όχι, και εγώ νιώθω ότι το έχω ξανακούσει αρκετά. Απλά δεν το έχω κάνει, δεν το έχω οπτικοποιήσει. Δεν ξέρω, γενικότερα, καλό είναι όταν νιώθουμε ανασφάλεια, αφενός με να την εκφράζουμε στο άλλο άτομο. Γιατί καλός ή κακός, ακολουθείται μια κοινή πορεία από ένα σημείο και έπειτα.
1: Σχέση. Δεν πρέπει...
0: Ακριβώς.
1: Επικοινωνία.
0: Δεν πρέπει ο ένας να γνωρίζει τις ανάγκες, τις ανασφάλειες του άλλου. Το θεωρώ λογικό. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και έπειτα, αν νιώθεις πως κάτι δεν κάνεις αρκετό, προσπάθησε να εκμεύσεις πληροφορία. Δηλαδή,
1: πώς νιώθει εκείνη.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνη, εκείνος. Πώς νιώθει το άλλο άτομο στη σχέση, αν νιώθει ότι είσαι αρκετός ή όντως κάτι λείπει.
0: Κάνω κάτι σωστά, κάνω κάτι λάθος. Νιώθεις ότι θες περισσότερα πράγματα από μένα ή θεωρείς ότι δεν σου δείχνω όση αγάπη, όση νιώθω. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετική γλώσσα αγάπης που λέμε.
1: Όντως, ισχύει. Άλλοι τους αρέσουν οι λέξεις αγάπης.
0: Άλλοι τους αρέσουν μωράκι. Οι πράξεις αγάπης.
1: Άλλοι τους αρέσουν το να... το touch.
0: Το άγγιγμα.
1: Το άγγιγμα να κουμπάς.
0: Η σωματική επαφή, ρε παιδί μου.
1: Yes.
0: Άλλοι τους αρέσουν τα δώρα.
1: Τα δώρα, όντως. Ή δείχνουν την αγάπη τους με δώρα ή έτσι το λαμβάνουν. Ναι, γενικότερα επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Ακριβώς.
1: Η επικοινωνία και η συζήτηση σε τέτοια θέματα είναι όντως η λύση.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ακούγεται γραφικό, αλλά δεν είναι. Γιατί δεν ξέρεις πώς νιώθει ο άλλος. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή τι νιώθεις και είναι κάτι, σου λέω, δεν είσαι μόνο σου. Το ζουν σίγουρα πάρα πολλές γυναίκες και άντρες εκεί έξω. Mm-hmm. Αλλά αυτό που προτείνουμε είναι να μιλήσεις.
0: Και αν καταλάβεις ότι κάπου υστερείς, που δεν υστερείς ακριβώς, απλά δεν το έχεις επικοινωνήσει σωστά τόσο καιρό, ας πούμε. Αν νιώθεις ότι κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι ίση ζυγαριά, ας πούμε, καλό είναι αντί να το σκέφτεσαι και να το υπεραναλύσεις, να προσπαθείς να πράξεις πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια και τις υποσχέσεις γενικά.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Και συγχωρέστε με που είμαι κρυωμένη.
0: Όχι, δεν σε συγχωρούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σε συγχωρέσω. Το δεν σε συγχωρώ, ο Παντελίδης δεν το λέει. Δεν σε συγχωρώ.
1: Α, εγώ άλλο
0: σκεφτώ. Δεν σε ζήσαμε, ξεχνώ. Όχι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Σκεφτόμουν το «Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ».
0: Ποιος το λέει?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι μου ήρθε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Comment down below, ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το τραγούδι που λέω.
0: Ξεκάθαρα. Σαν το show τύρι που ψάχναμε τις προάλλες και δεν ξέρεις πώς το λένε.
1: Φέτο με ψωμί, σ' αγαπώ πολύ.
0: Μια χαρά, εντάξει. Τουλάχιστον ξέρουμε lyrics και ας μην ξέρουμε τους ερμηνευτές.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μας έχει αφιερώσει εδώ ο φίλος ο φίλη, Παντελής Παντελίδης, τα σκοινιά σου.

0: μεριά σου.
1: Και επιστρέψαμε.
2: Πολύ δυναμικά. Έτσι. Μετά από αυτό το εξαιρετικό τραγουδάκι.
1: Rest in peace, Παντελή.
2: Παντελίδη, να προσέχετε τον Παντέλο όσοι είστε εκεί πάνω.
1: Wow.
2: Μόνο τον Παντέλο.
1: Χαχα, πολύ αστείο, πέθανα. Και είναι μια εικόνα του Παντελίδη.
2: Δυστυχώς έχω δει πάρα πολλά τέτοια memes.
1: Ναι.
2: Ή το καλύτερο είναι, έχεις δει τώρα τελευταία στα TikTok, που μπορεί να είναι, ας πούμε, δραματικά, να μιλάνε για κάτι πολύ τραγικό και να έχουν από κάτω φωτογραφίες memes.
1: Όχι.
2: Και συνήθως όταν είναι κάτι στενάχωρο, έχουν την Φιώνα Γκάλαγκερ από το Shameless, με έναν ηφικό...
1: Α, ναι, ναι, ναι, αυτό το έχω δει. Αυτό,
2: ναι,
1: το έχω δει.
2: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Ναι, ναι, οκ, οκ.
2: Το οποίο είναι στενάχωρο. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε κανονικά.
1: Κανονικότητα.
2: Σαν να μην συνέβη τίποτα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον νέο του χωρισμού.
2: Στα ίδια μέρη. Πάμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εξομολόγηση. Μια γνωστή μου, άνω κάτω τελεία, τα έφτιαξε με το αγόρι της και έκανε κονέ στην κολλητή της με τον κολλητό του αγοριού της. Αυτή τώρα γουστάρε την κολλητή της. Οπότε την πέφτει στο αγόρι της κολλητού αγοριού της.
2: Της κολλητής του κολλητού υποθέτω εννοεί.
1: Χαίρομαι γιατί... που υποθέτεις. Μας αρέσει αυτό.
2: Γιατί το διάβαζα και πριν και προσπαθούσα να καταλάβω.
1: Ωραία. Για να τον πιάσει η κολλητή της να τον απατά και να το χωρίσει. Λοιπόν.
2: Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, καλό είναι να μαθαίνουμε σύνταξη και γραμματική. Και να γράφουμε... και να γράφουμε ολόκληρες τις λέξεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν, να τις βάλουν σε τάξη, σε σειρά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, okay, μπορεί να έχουμε εμείς το θέμα. Μπορεί. Δεν το...
2: Έχεις δυσλεξία ή δυσαναγνωσία, Μαριάννα?
1: Δεν έχω κοιταχτεί, είναι η αλήθεια.
2: Έχεις μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα, ευρύτερα, κάτι, ξέρεις?
1: Νομίζω θα μου το έλεγαν αν είχα.
2: Και εμένα νομίζω. Άρα μάλλον δεν καταλαβαίνεις κάτι που έχει...
1: Γκουγκάγκα. Ναι, εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε καταλάβει.
2: Ωραία, να σου πω εγώ που προσπαθούσα να βγάλω νόημα. Το εξέταζα. Το εξέταζα πώς κάναμε τα αρχαία κείμενα, τα άγνωστα στο φροντιστήριο.
1: Υποκείμενα, ρήμα, αντικείμενα. Κάτσε. Είναι ρήμα που παίρνει κατηγορούμενο αυτό. Για κάτσε
2: και έχει ποιητικό αίτιο.
1: Παθητική.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό το έσχος, Χριστέ μου. Ωραία, λοιπόν. Θα σου πω εγώ τι κατάλαβα. Αυτή η γνωστή τα έφτιαξε με το αγόρι της.
1: Άρα, ωραία. Βρήκε έναν τυπά και τα έφτιαξε.
2: Βρήκε έναν τυπά, ένα, ωραία. Και να κάνουν δύο. Πολύ.
1: Άρα,
2: ωραία, πάμε
1: να δώσουμε ονόματα.
2: Ωραία. Η Μαρία.
1: Τα έτσι,
2: έφτιαξε basic. Με τον Γιώργο. Τι πώς είναι.
1: Mm-hmm. Η Μαρία Παπά με τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία. Η Μαρία και ο Γιώργος κάνανε κονέ στην κολλητή της Μαρίας, που τη λένε Γεωργία. Γεωργία.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, το κρατάμε. Ωραία. Κάνανε κονέ στη Γεωργία τον κολλητό του αγοριού της Μαρίας.
1: Τον Κώστα. Ορίστε.
2: Ωραία. Κώστα τα έλεγα κι εγώ, γιατί έχουμε παίξει με τα πιο...
1: ναι. Basic bitches.
2: Ωραία. Αλλά η Μαρία άρχισε να γουστάρει τη Γεωργία. Και προκειμένου η Γεωργία να χωρίσει τον Κώστα, άρχισε να την πέφτει η Μαρία στον Κώστα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Η Μαρία στον Κώστα. Ναι, οκ. Okay.
2: Η Μαρία άρχισε να την πέφτει στον Κώστα για να χωρίσει η Γεωργία με τον Κώστα. Και να τα φτιάξουν η Μαρία και η Γεωργία. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Και εγώ αυτό έπιασα. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μου βγάζει νόημα. Γιατί άμα βασικά δεν θα πάει να χωρίσει η Γεωργία. Θα πάει να χωρίσει η Γεωργία τον Κώστα. Γιατί ρε φίλε, σκέφτομαι ότι εγώ ας πούμε αν ήμουν η Γεωργία, θα σταματούσα την παρέα με τη Μαρία. Δεν θα χώριζα τον Κώστα, ναι, για τη Μαρία. Καλά, εγώ δεν είμαι λεσβία.
2: Θα αλλά... σου πω μισό λεπτάκι. Okay. Ναι, αλλά πού ξέρεις ποιον κατηγορεί η Γεωργία? Γιατί όπως λέγαμε, μπορεί να κατηγορεί τον ίδιο της τον κόμενο, τον Κώστα, και όχι τη Μαρία. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή τη σχέση. Έχουμε ακούσει για 4 διαφορετικούς ανθρώπους που είναι γνωστοί. Μια κοπέλα που έγραψε την εξομολόγηση που επίσης δεν την ξέρει.
1: Όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, Σέξπιρ. Έχεις διαβάσει?
2: Δεν το έχω διαβάσει, όχι, θα ήθελα.
1: Τρομερή αυτή. Πάλι ένα έτσι μπουρδελάκι γίνεται.
2: Το καλύτερο είναι πριν ξυπνήσουμε, λέω στη Μαριάννα, Μαριάννα, σε παρακαλώ, μη βρύσεις.
1: Κάπου νομίζω που λέει υπάρχει βρισιά, μη βρίζεις.
2: Και έπρεπε... έπρεπε σε σωστή τελική αίρεση. Πάρτε την. Πάρτε την. Μου υποσχεθήκατε την Κατερίνα Λέχου και αυτή είναι που φέρονται εδώ. Δεν μπορώ. Το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
2: Το αυστηρό κατάλληλο με την Τζούλη Βίκου.
1: Νο, νο, ζε ναι σε πάει. Ζε παγλέ.
2: Ζε ναι παγλέ πω αφγάνσε.
1: Ουι, ουι, ουι.
2: Ω, ουι.
1: Δακόντ.
2: Ωραία. Άρα, πού καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, ότι μάλλον το έχουν κάνει.
2: Ποιος το έχει κάνει?
1: Το... Παιδιά, πρέπει να δει τη φάτσα της, πόσο βάρεψε. Όταν ξεκίνησε να... Μάλλον το έχουν κάνει... Ξεβαρεύει όλα της το πρόσωπο. Ποιος το έχει κάνει?
2: Δεν μιλήσαμε καθόλου για πράξεις.
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι το έχουν κάνει μαγαζί δίπλα στο πάντιο.
2: Α, το κόμιζεψε.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αυτή η εξομολόγηση με έχει στιγματίσει.
1: Οκ.
2: Βαθύτατα. Αλλά δεν το λέω συγκινημένη αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Ωραία.
1: Βαθιές ανάσες. Με μίξα οι βαθιές ανάσες είναι ακόμα καλύτερο. Αχ, φλεματάκι.
2: Ωραία, τώρα νιώθω πολύ καλύτερα.
1: Εγώ να δεις. Με το φλωματάκι εδώ.
2: Άρα καταλήξαμε στο ότι η Μαρία γουστάρει τη Γεωργία και ότι η Μαρία την πέφτει στον κόμενο της Γεωργίας στον Κώστα, ώστε να χωρίσει η Γεωργία τον Κώστα.
1: Ο Γιώργος όλο αυτό απλά υπάρχει.
2: Ο Γιώργος...
1: Δηλαδή, he's just happy to be here.
2: Ο Γιώργος είναι ειδονοβλεψίας.
1: Τι είναι?
2: Ειδονοβλεψίας.
1: Ειδονοβλεψίας. Α, παίρνει ειδονή από το να βλέπει.
2: Άγια σου.
1: Τι ωραία που τα λέει, ρε φίλε. Τι ωραία που τα λέει.
2: Υπάρχει και μια αντίστοιχη ταινία με τη Sydney Sweeney.
1: Το Housemaid.
2: Όχι.
1: Το Euphoria.
2: Κυριολεκτικά The Voyeurs, η ειδονοβλεψία.
1: Νομίζω όχι, δεν θέλω να δω μια ταινία με τη Sydney Sweeney να συνουσιάζεται. Αν και έχω δει τουλάχιστον 5.
2: Σε όλες δεν είναι.
1: Ναι. Δηλαδή τα γυναικεία της Mary τα έχω δει αρκετές φορές.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Ναι,
2: βλέπεις Euphoria.
1: Κοίτα, τις πρώτες δύο σεζόν τις είχα δει. Τώρα την τρίτη σεζόν είδα τα πρώτα δύο επεισόδια.
2: Okay.
1: Θα τα δω και τα άλλα, γιατί γενικά είμαι πολύ έτσι της pop κουλτούρας να έχω να σχολιάσω κι εγώ. Δεν ξέρω όμως, εσύ τα έχεις δει?
2: Όχι, δεν έχω δει κανένα κύκλο. Θυμάμαι ότι η αδερφή μου κάποια στιγμή τα έβλεπε. Αλλά επειδή είναι και στην HBO.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είτε σπασμένα που δύσκολα, γιατί τώρα έχουν κλείσει και τα μισά site.
1: Εγώ μόνο έτσι.
2: Μόνο σπασμένα.
1: Είμαι, άμα αυτό το ακούει δηλαδή κάποιος, να ξέρετε, ναι, μπορείτε να με χρεώσετε τα 700 ευρώ, πόσα είναι.
2: Νομίζω η πειρατεία δεν σταμάτησε από τότε που ετέθη αυτή
1: καθόλου
2: η νομιμοποίηση του προστίμου στα πειρατικά site.
1: Είδα όλο το Sex and the City, βρισιά, είδα όλο το Sex and the City με τέτοιο, με πειρατικό site.
2: Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Μην το πεις βασικά, μην το πεις, θα το κάψουμε.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό. Αλλά ναι, γενικά, μ' αρέσει ρε φίλη πειρατεία, μ' αρέσει, με εκφράζει, νιώθω εαυτός μου με την πειρατεία.
2: Να ξέρεις, αυτή είναι ακριβώς τη συζήτηση κάναμε τις προάλλες τις πολιτιστικές βιομηχανίες.
1: Που δεν ήρθα.
2: Ναι.
1: Ήρθα, ήμουν απ' έξω από την αίθουσα και απλά δεν έμπαινα.
2: Την κάναμε πριν 2 εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες δεν ήμουν.
2: Ναι, νομίζω δεν. Αλλά ναι, ότι χάνουν ας πούμε τα συνδρομητικά και η τηλεόραση χάνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό χρήματος, ας πούμε, λόγω των πειρατικών site.
1: Ναι, okay, εντάξει, valid, αλλά να σου πω κάτι, πουθενά δεν τα βρίσκεις όλα μαζί. Ας πούμε, στην τηλεόραση παίζει βλακίες.
2: Ναι.
1: Στα site τύπου Netflix, τέτοια και άλλες τοποθετήσεις προϊόντων, δεν τα έχουν όλα. Πρέπει να τα έχεις όλα.
2: Okay.
1: Τέλος πάντων.
2: Το καταλαβαίνω. Επίσης, για το ιταλικό τραγούδι, η μητέρα σου δεν το γράφει αυτό.
1: Yes, that's my mom. Με δύο διαφορετικά account.
2: Τέλειο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το El Sempre Si. Και στη μητέρα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και το λέγαμε βασικά ότι αυτό είναι εξαιρετικό για να κάνεις είσοδο γάμου, είσοδο σε δεξίωση γάμου. Ωραίο.
1: Ναι, οκ, οκ.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το έτσι ήταν λίγο και η σκηνική παρουσία.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν το βλέπω εδώ στο search και είναι δύσκολο να το κατεβάσουμε τώρα, θα παίξει την επόμενη φορά αφιερωμένο από μένα προσωπικά.
1: Θα το βάλω.
2: Γιατί η κόρη σας δεν ενδιαφέρεται να σας αφιερώσει. Συγγνώμη που το μαθαίνετε από μένα.
1: Εντάξει, νομίζω το ήξερε.
2: Α. Ναι. Ωραία. Άρα δεν το μαθαίνετε από μένα. Δεν κάνω την πρωτιά. Δυστυχώς δεν είμαι ο Κεντέρης.
1: Ναι.
2: Ούτε το πάρουμε τουλάχιστον. Okay. Λοιπόν, ναι. Έχουμε κάποια συμβουλή να δώσουμε. Μάλλον στο. Ο μόνος που χρειάζεται συμβουλή.
1: Είναι ο Γιώργος.
2: Είναι ο Γιώργος.
1: Φύγε αγόρε που. Τι κάθεσαι εκεί πέρα. Λεσβία η κοπέλα σου.
2: Ναι. Φύγε. Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Κάνουνε ψαλιδάκια. Δεν ενδιαφέρεται για μπαγαλάκια.
2: Εγώ μέσα σε όλο αυτό στεναχωριέμαι που δεν αναφέρθηκε καθόλου ο Γιώργος. Δηλαδή, ο Γιώργος αναφέρθηκε μόνο για να καταλήξουμε στον κολλητό του Γιώργου.
1: Α, εντωμεταξύ. Ξεκινάει αυτή η εξομολόγηση και λέει μια γνωστή μου.
2: Ναι, οπότε... δεν είναι καν η ίδια.
1: Οκ, okay, απλά κουτσομπολιό, τύπου... Οκ, okay, girls.
2: Spell the tea, sis.
1: Είδαμε εσύ, πού τα άμαθες εσύ, ρε πήλε.
2: Ναι, είναι πολύ...
1: ακραίο.
2: Πολύ ακραίο στο σκηνικό, όντως.
1: Δηλαδή, πώς... να έχεις αγόρι, να είσαι καταπεσμένη λεσβία...
2: Ναι.
1: Και να θες την κολλητή σου...
2: Και να προσπαθείς...
1: Να την πέσεις, ενώ έχεις αγόρι. Ενώ, δηλαδή, αν δεν είχε αγόρι...
2: Το ακούω, ναι.
1: Βγάζει λίγο πρόβλημα. Έχει και αγόρι και την πέφτει στο κολλητό για να πάρει την κολλητή. Εντάξει, okay. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε. Φαντάζομαι να έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Ναι. Αυτό θα ήταν στενάχωρο για εμάς που δεν θα το καταλαβαίναμε.
1: Να έχει κάνει ορθογραφικό και να εννοεί, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Να εννοεί τον κολλητό, να θέλει τον Κώστα ή...
2: Ή ο Γιώργος να παίζει όντως... μέρος στην ιστορία, να έχει όντως έναν ρόλο και να μην τον έχουμε καταλάβει, να μην τον έχουμε αποκρυπτογραφήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Γραμμική Β.
2: Η Α είναι που δεν διαβάστηκε. Ναι. Ωραία. Το είχα απορία.
1: Η Β έχει βγει τη συμπέρουν αυτά.
2: Ωραία, ωραία.
1: Η Α όχι και τα ιερογλυφικά νομίζω ήταν τα προηγούμενα, τα οποία αυτά έχουν βγει κάποια, αλλά όχι όλα.
2: Όχι όλα. Εδώ θα κόλλαγε και πάρα πολύ το αυτό που λέει η Ανδρομάχη

0: Λοιπόν,
1: γεια σας, γεια σας.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν δυναμικά και είχε κάνει μια δήλωση η μητέρα της Μαριάννας για άλλη μια φορά. Είπε, ο Γιώργος είναι πονηρός.
1: Και αμέσως εμείς, ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει μη τα τρως.
0: Υπάρχει βέβαια αυτό, δηλαδή μπορεί ναι. Όντως ο Γιώργος, που δεν ξέρουμε καν πώς το λένε το παλικάρι. Φαντάζομαι να το λένε όντως Γιώργο.
1: Φαντάζομαι.
0: Κοίτα, το 50% της Ελλάδας θα λένε Γιώργο.
1: Όντως, γι' αυτό όταν λέμε οι Γιώργηδες είναι βρισιά, αυτό ισχύει γιατί οι άντρες είναι βρισιά, οπότε αν το 50% των αντρών το λένε Γιώργο...
0: Και είναι και άντρες.
1: Ορίστε.
0: Πώς θα τον λένε αν τον λένε Γιώργο.
1: Ακριβώς. Νια,
0: άρα
1: νια.
0: Όλο αυτό μαζί κάνει έναν εξαιρετικό συνδυασμό.
1: Βρουμ.
0: Τι, λες και ταχύτητα.
1: Να. Λέω και τη μοίρα. Θέλεις να σου πω τη μοίρα.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν.
0: Πες τη μου.
1: Αχ, έχεις γκλίτερ. Έχει γκλίτερ στο χέρι της. Παιδιά, είναι νεράιδα.
0: Έχω παντού γκλίτερ.
1: Είναι νεράιδα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Τώρα που θα συμμετέχω σε αυτό το ταινιάκι μικρού μήκους, μου λένε... σε παρακαλώ, μην έχεις γκλίτερ τη Δευτέρα, λέω. Σε παρακαλώ, δεν θα έχω. Δεν θα έχω. Αλλά...
1: Το γκλίτερ που το βρίσκεις.
0: Αυτό είναι από κρέμα σώματος, coconut.
1: Με γκλίτερ.
0: Βεβαίως. Και έχω και μια άλλη κρέμα σώματος, ακόμα καλύτερη, η οποία είναι και μαυριστική και έχει ακόμα περισσότερο γκλίτερ. Και έχω
1: για πες μας.
0: Αχ, ναι, δεν θυμάμαι τη μάρκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Την είχε πάρει, κλασικά. Και είχα πάρει και ένα loose powder από τα Jumbo.
1: Τι είναι το loose powder?
0: Είναι
1: αυτό που κάνεις φστ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Σίγουρα καταλάβατε κι εσείς τι εννοούμε με το φσουτ.
0: Νομίζω ήταν αρκετά περιγραφικό, Μαριάννα. Δεν χρειαζόταν να το εξηγήσεις περαιτέρω.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Όποιος ξέρει, you know, you know.
0: Αν δεν ξέρεις, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Αλλά ναι, και αυτό βγάζει τόνους γκλίτερ. Βέβαια μετά δεν ξεκολλάει από πάνω σου εύκολα.
1: Είσαι Barbie.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον έχει ενσωματωθεί το γκλίτερ πάνω μου. Άρα ό,τι και να κάνω, απλά έχω γκλίτερ.
1: Πώς κάπου το είχα δει, μικροσταγονίδια, μικροπλαστικά.
0: Ναι, microplastics.
1: Τι ωραία.
0: Καλά, τρώμε μικροπλαστικά νομίζω σε καθημερινή βάση.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Το γκλίτερ τουλάχιστον στραφταλίζει, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Και από τι πέθανε, από πολύ γκλίτερ. Μια χαρά.
0: Θα ήταν πολύ χαρούμενος θάνατος το πολύ γκλίτερ. Δεν θα ήταν. Τουλάχιστον θα ήσουν στραφταλίζε.
1: Ναι, να σου πω κάτι, θα το ψήνα.
0: Γουστάρεις.
1: Okay. Γουστάρεις να χορεύεις. Θυμάσαι μια διαφήμιση του Τζάμπο για αποκριάτη. Τέλος πάντων, ξεφεύγω.
0: Αχ, ναι, τη διαφήμιση. Κατάλαβα. Κατάλαβα ακριβώς τι λες. Βασικά και μου άρεσε και πάρα πολύ αυτή η διαφήμιση.
1: Ναι, ρε φίλε. Παλιό καλό Τζάμπο που δεν έκαναν γουρουνοπούλα. Όχι γουρουνοπούλα.
0: Το κοκορέτσι.
1: Το κοκορέτσι. Χαχαχά, πώς το κάνεις έτσι. Δηλαδή...
0: Κατάλαβες τι reference είναι αυτό.
1: Σεξουαλικό.
0: Όχι, είναι από μια ταινία που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά της, αλλά είναι πασίγνωστη παλιά ρομαντική ταινία που κάνουν γλυπτά, ας πούμε. Αυτό με το κοκορέτσι είναι reference σε αυτό, που κάνουν γλυπτά.
1: Α.
0: Ναι. Κεραμική.
1: Νομίζω το είχα δει σε ένα TikTok τώρα που το λες.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί και να μην ισχύει.
0: Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε με την επόμενη μας εξομολόγηση, που η ερώτηση γενικά στις εξομολογήσεις είναι τι σας προβληματίζει.
1: Τι βαραίνει την ψυχή
0: σας. Τι βαραίνει η ψυχή σας. Ήθελα να το απλοποιήσω λίγο.
1: Μιλάμε σε λαϊκό κόσμο.
0: Αχ, ναι, συγγνώμη. Να, συγγνώμη, λαϊκό κόσμο. του ραδιοφώνου. Με συγχωρείτε. Δεν θα ξανασφάλω έτσι. Και μας είχε απαντήσει ο φίλος φίλη, ο έρωτας. Πολύ ευρεία κατηγορία.
1: Ανήμερα του έρωτα. Κάτι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το ξέρω, δεν ξέρω τα lyrics εννοώντας.
1: Εγώ νομίζω το έμαθα φέτος.
0: Σε βαραίνει ο έρωτας. Βαραίνει η ψυχούλα σου, Μαριάννα.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Στη ζωή μου δεν μπορώ να πω ότι έχω ερωτευτεί πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχει γίνει τάξη, σπάω λίγο τα νεύρα, κυρίως στο σπίτι μου.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, okay. Λεφτά να έχουμε να πηγαίνουμε σε ψυχολόγους.
0: Έχεις ταυτίσει τον έρωτα με κάτι δυσάρεστο ή με κάτι ανάλαφρο, κάτι ανέμελο?
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαι 19 χρονών, οπότε μέχρι στιγμής με κάτι περίεργο, δηλαδή που... Γιατί ξεκινάει πολύ ωραία, καταλήγει λίγο κακάκια.
0: Εξαρτάται, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό νομίζω θα ήθελα να το απαντήσω με χρόνια εμπειρίας. Και ξέρεις, και κάνουμε εξομολογήσεις 20 χρόνια μετά και θα το απαντάω.
0: Σε το ράδιο Ερβίλα κι εμείς. Ναι. Ξεκινάμε ταπεινά και μετά θα έχουμε και εκπομπή στη τηλεόραση. Ψήνω.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Αν μας δώσουν την εκπομπή.
1: Εσύ για πες, σε βαραίνει ο έρωτας.
0: Εγώ θεωρώ τον έρωτα δίκοπο μαχαίρι. Mm-hmm. Μπορεί να σε ανεβάσει τα σύννεφα και να σε ρίξει κάτω, ρε φίλε, κάτω από το χώμα.
1: Να σε πατήσει.
0: Να σε πατήσει, ακριβώς πώς πατάμε εμείς τις κατσαρίδες τώρα το καλοκαίρι. Έτσι, ακριβώς.
1: Ωραίο.
0: Σε πατάει και ο έρωτας. Mm. Το οποίο βέβαια με προβληματίζει λίγο, γιατί έχουμε ταυτίσει κάτι το οποίο εξ ορισμού θεωρείται ευχάριστο και είναι ταυτόσιμο με την ειδονή. Γενικά, δεν είναι.
1: Ναι, νομίζω το λέγαμε και στα αρχαία αυτό, στο γνωστό.
0: Τι λέγαμε, ότι
1: για τον έρωτα. Εμείς, στην τάξη μου. Ότι ο έρωτας έχει σχέση με την ειδονή.
0: Ναι, ναι, ότι είναι στις κινητικές ειδονές. Το θυμάσαι αυτό. Ήταν δύο ειδονές. Ήταν, ας πούμε, οι κινητικές, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν να κάνουν περισσότερο με πράγματα όπως το φαγητό, ο έρωτας.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι ότι μιλάμε, θυμάμαι για τον έρωτα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα έτσι λεπτομέρειες. Έχουν περάσει και 2 χρόνια. Έχω γεράσει. Τι έργα. Με το χέρι στο τάφο.
0: Σχεδόν 3. Πάμε για τον 3ο χρόνο. Με το νέο έτος μπαίνει στον 3ο χρόνο.
1: Ναι, όντως.
0: Απίστευτο.
1: Τώρα, σαν αυτές τις μέρες, πριν 2 χρόνια, δηλαδή, δίναμε πανελλήνιες.
0: Απίστευτο. Και μας έπεσε και πολύ βλακία θέμα. Εγώ θυμάμαι ότι σκεφτόμουν, είχαμε το ταξίδι.
1: Να.
0: Το θυμάσαι.
1: Μα...

0: Εγώ θυμάμαι ότι αντί να σκέφτομαι το θέμα της έκθεσης, σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι. Τύπου repeat. Ό,τι θέμα και να έγραφα, όποια κάρτα και αν ανοίξω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θάνατος.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ σκεφτόμουν σπανού. Τέλος. Είχε γίνει τόσο viral που το άκουγα και στον ύπνο μου. Ναι. Χωρίς να με συγκινεί ιδιαίτερα σε τραγούδι, και είχε ωραίο μπιτάκι, σπανού.
2: Όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι να σκέφτομαι τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να είχα προλάβει να πάω, γιατί είχε βγει μέσα στο καταχύμωνο αυτό το τραγούδι.
0: Ισχύει. Και... τι είδους marketing, σαν τη Ζάρα Λάρσον που έβγαλε το Midnight Sun.
2: Not ending Midnight Sun.
0: Εντάξει, μπορούμε να σταματήσουμε.
2: Οκ, οκ. Πάντως, παιδιά, είδα, δεν τις πιάνουμε τις νότες.
0: Όλες τις νότες. Να πάμε και στο voice.
2: Ναι, τις πιάνουμε τις νότες. Τώρα οι νότες μας κατηγορούν μια σεξουαλική παρενόχληση.
0: Το έχεις δει το άλλο που λένε... αχ, η γλυκούλα είναι τόσο ευγενική, δεν πάτησε καμία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω δει. Τις νότες δεν τις πάτησες για να μην τις πονέσεις.
0: Στενάχωρο. Λοιπόν, αλλά ναι, ο έρωτας είναι πολλά πράγματα και για μας και για όλους γενικότερα. Έχω να πω πως, ναι, μπορεί να βαραίνει την ψυχή σας, μπορεί όμως και να την κατευνάζει ώρες-ώρες, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Ο φίλος, η φίλη μας έχει αφιερώσει το τέλεια του Πέτρου Ιακωβίδη, αγαπημένο τραγούδι.
2: Τιν, τιν, τιν.
0: Το ξέρεις.
2: Νομίζω το ξέρω.
0: Είναι απίστευτο. Επίσης, υπήρχε και προηγούμενη εκτέλεση του Ιωακίμ Φωκά, το οποίο επίσης μου αρέσει, αλλά είναι πιο λαϊκό. Αυτό είναι πιο pop, νομίζω.
2: Νομίζω του Ιακωβίδη ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε και να το μάθεις.
2: Let's go.

0: Αχ, πόσο ωραίο αυτό το τραγούδι, ρε Μαριάννα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγουδάκι, πολύ μου αρέσει. Νομίζω έχω δει πάρα πολλά TikTok με αυτό το τραγούδι, αυτό το ξέρω.
0: Α, ναι, όντως, γιατί κάποια στιγμή ήταν viral και εγώ δεν το ήξερα, το γνώρισα μέσω του TikTok. Mm. Και ο φίλος ο Πέτρος Ιακωβίδης, νομίζω πως χρησιμοποίησε κάποια TikTok για το βίντεο κλιπ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έως αρκετά TikTok.
1: Νομίζω δεν έχω δει το βίντεο κλιπ. Γενικά, νιώθω δεν βλέπω ελληνικά βίντεο κλιπ.
0: Εγώ δεν βλέπω γενικά βίντεο κλιπ, αλλά το συγκεκριμένο επειδή κατέβασα και το τραγούδι το είδα και το είχα ξαναδεί κάπου, νομίζω.
1: Okay.
0: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Τώρα μου κίνησε το ενδιαφέρον, θα ήθελα να το ψάξω.
0: Να το ψάξει.
1: Να το ψάξω.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη εξομολόγησή μας, Μαριάννα.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε εδώ πέρα φίλοι, φίλος, φίλο, φιλά. Δεν ξέρω. Θέλω να χωρίσω, νομίζω. Απλά μπερδεύομαι φουλ, γιατί τα έχουμε 3,5 χρόνια και νιώθω άνετα μαζί του. Αλλά το σκέφτομαι συνέχεια και μου γαμάει την ψυχολογία και ταυτόχρονα είμαι κάπως απόμακρη απέναντί του. Οπότε είναι βλακία και για τους δυο μας. Πιστεύω ότι ακόμα και αν είναι η λάθος απόφαση, πρέπει να το κάνω, γιατί είμαι χάλια ψυχολογικά λόγω αυτού.
0: Παρένθεση. Εδώ δεν ήθελα να βρήσεις.
1: Έβρισα.
0: Μου την ψυχολογία.
1: Μπράβο, έχεις δει, παιδιά, είναι τόσο ενσωματωμένο στο λεξιλόγιο μου.
0: Σε όλα
1: που ούτε που κατάλαβα ότι είπα. Βρισχέμαι, σου φάσει, ναι.
0: Πάλι καλά που κάνουμε εκπομπή αργά, έχω να πω σε αυτό το σημείο.
1: Όντως. Και που δεν μας ακούτε.
0: Όντως.
1: Μπράβο σας.
0: Μπράβο σας που δεν μας ακούτε.
1: Κλόκιτ, παιδιά. Έτσι, το κράξιμο μετά. Να σου πω κάτι. Εγώ τώρα με την εκπομπή που κάναμε και τη διαφήμιση που κάνουμε στο Instagram και όλα αυτά, κατάλαβα και λίγο.
0: Το δυναμικό κοινό μας.
1: Και το δυναμικό, εννοείται το δυναμικό κοινό μας. Και από τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, τους followers, οτιδήποτε, όλο αυτό το χάος που συμβαίνει. Ποιοι ρε παιδί μου όντως χαίρονται για τη χάρη.

0: σου, ποιοι είναι τυπικοί για τη χαρά σου και ποιοι τους πιάνει το κόμπλεξ.
1: Ωραία, και μετά από αυτή τη συνεδρία ψυχανάλυσης, group therapy και ούτω καθεξής, θα σε επιστρέψουμε στην εξομολόγησή μας.
0: Λοιπόν, φίλοι ή φίλε, νομίζω ότι έχεις πάρει την απόφαση. Θα ξεκινήσω και θα πω αυτό, γιατί τώρα μου θυμίζεις λίγο τον εαυτό μου και μία φίλη μου, η οποία θυμάμαι που μου παραπονιόταν στο παρελθόν για τις σχέσεις της, για αυτά, και μου έλεγε πρακτικά ότι ήθελα να χωρίσει. Και θυμάμαι ότι της είχα απαντήσει το ίδιο πράγμα. Της λέω, πώς τη λέγανε, δεν θα πούμε. Νομίζω έχεις την απόφαση μέσα σου, έχεις πάρει μια απόφαση, αφού μου έλεγε ότι κι αυτή δεν ήθελε πολύ να βρίσκεται εκεί, Έχεις πάρει μια απόφαση μέσα σου, ακόμα και αν συνειδητά δεν την έχεις πάρει. Και η φίλη εδώ πέρα στην εξομολόγηση που μας λέει ότι είναι από μακρύ και αυτά, έχει πάρει την απόφασή της.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και εγώ το ίδιο πιστεύω, γιατί θεωρώ πως πριν χωρίσεις, έχεις παραιτηθεί ψυχικά από μια σχέση. Και επίσης δεν έχει σημασία ακριβώς η διάρκεια. Δηλαδή μπορεί να είναι 3 χρόνια, 10 χρόνια, 3 μήνες. Έτσι, και απλά...
0: 2 πίτες.
1: Για οποιονδήποτε λόγο.
0: 1 μήνας. 2 εβδομάδες.
1: Καλά, μην το τερματίσουμε κιόλας. Αλλά για οποιονδήποτε λόγο, όταν νιώθεις πως κάτι έχει τελειώσει και όχι απλά ότι «Α, έχουμε χάσει τη σπίθα μας», δεν υπάρχει σπίθα, παιδιά. Υπάρχει ο πρώτος ενθουσιασμός. Που, okay, όντως κάποια στιγμή τελειώνει. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είσαι ερωτευμένος ή δεν αγαπάς τον άλλον. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που σε επηρεάζει στη ζωή σου. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου μπροστά, τα συναισθήματά σου μπροστά και όση ασφάλεια και να σου προσφέρει ένας άνθρωπος, ότι δεν είναι αρκετός για σένα και δεν χρειάζεται να μένεις μαζί του. Είναι καλό καμιά φορά να μένουμε λίγο μόνοι μας, για να μπορούμε να κάνουμε έναν εσωτερικό αναλογισμό, να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, να συνυπολογίσουμε κάποιες αποφάσεις που έχουμε πάρει.
0: Εγώ καθόμαι και σακούλες και ακούω podcast αυτή τη στιγμή. Είμαι σε φάση, ναι, έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Ωραία τα λέει. Α, κάτσε, είναι η φίλη μου αυτή.
1: Ξέρεις τι, όχι, μα πιστεύω ότι η εσωτερική ανασκόπηση έρχεται μόνο άμα βρεθείς λίγο μόνος σου. Και είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η μοναξιά δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Είναι μια περίοδος αυτογνωσίας, μια περίοδος θεραπείας ενδεχομένως για κάποιους. Όχι του τύπου να διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης τα οποία τα θεωρώ μπούρδες χωρίς παρεξήγηση.
0: Όντως.
1: Σε παρακαλώ. Γιατί ο καθένας το τι κάνει, τι υπολογισμούς και τι συνειρμούς κάνει στο κεφάλι του. Δεν μπορεί.
0: Είναι προσωπική υπόθεση.
1: Είναι εντελώς προσωπική υπόθεση. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να σου υποδείξει κάτι.
0: Να.
1: Στην καλύτερη μπορεί να σου δώσει έναν χύψη τρόπο σκέψης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έναν τρόπο να βάζεις τα πράγματα σε κουτάκια για να μπορείς λίγο να τα αξιολογήσεις. Πέραν αυτού, δεν θεωρώ ότι μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά να τα βρεις με το είναι σου.
0: Δεν έχω διαβάσει, είναι η αλήθεια, οπότε δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι που μου λες αυτά για να μην διαβάσω.
1: Και από περιλήψεις αν διαβάσεις, τα θεωρώ λίγο υποκριτικά.
0: Θυμάμαι που είχε γίνει viral το The Let Them Theory, το άστους, τύπου... Ας τους να σκέφτονται αυτό για σένα, ας τους να κάνουν αυτό, ας τους να βγουν και μην πας μαζί τους. Αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει πάρα πολύ viral.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει καθόλου αυτό.
0: Όντως.
1: Ναι, καθόλου.
0: Δεν έχεις δει τα ριπός του πρώην μου γι' αυτό.
1: Ωραία. Ναι, παρόλα αυτά πιστεύω πως εφόσον έχεις όντως πάρει την απόφαση μέσα σου, όπως έλεγε και η Μαριάννα, πρέπει, μένει απλά να το κάνεις πράξη.
0: Και όπως είπε και η αποστολή, να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, αφού μας λες ότι δεν είσαι καλά, είσαι κιόλας χάλια ψυχολογικά λόγω αυτού ή γενικότερα η ψυχολογία σου δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, λόγω
1: αυτής κατάστασης. Και επηρεάζεται από αυτό. Δηλαδή, όπως και να επηρεαζόταν, όταν ο άλλος φτάνει σε σημείο να σε επηρεάζει.
0: Και όχι με καλό τρόπο.
1: Ακριβώς, όχι με καλό τρόπο. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι... Ωραίο να νοιάζεσαι για έναν άνθρωπο. Όταν όμως αυτό το νιάξιμο αρχίζει να σε καταπλακώνει συναισθηματικά, μάλλον κάτι πάει λάθος.
0: Και επίσης οι σχέσεις, ή τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν είναι να είναι κάτι δύσκολο. Σίγουρα θέλουν προσπάθεια, αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Όπως έλεγα με μια φίλη μου, τη Ρίτα, ότι Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο, που το ποδήλατο θέλει προσπάθεια, αλλά δεν θέλει υπερπροσπάθεια να βάζεις, να πεθαίνεις, να κάνεις, να δείξεις. Θέλει απλά να κουνάς τα πόδια σου. Αλλά μην σταματήσεις να τα κουνάς, γιατί θα πέσεις.
1: Ακριβώς. Έχω πέσει με ποδήλατο, γιατί δεν ξέρω να κάνω ποδήλατο. Και όταν είχα
0: αλήθεια.
1: Πάει... Ήταν εξευτελιστική εμπειρία. Είχα πάει Εράσμου στην Πολωνία και εκεί τα παιδάκια, επειδή ήμασταν σε ένα χωριό, στο Μρόζι, κάνανε ποδηλατάδα. Και τέλος πάντων, επειδή είχα πάει σε ένα πάρτι, ας πούμε, ενός γνωστού...
0: Πόσο χρονών?
1: 16.
0: Okay.
1: Τύπου, δεν είναι πολύ μακριά, είναι κοντινό το παρελθόν. Θέλανε να πάνε ποδηλατάδα και μου λένε, μπορείς? Λέω, έχω καιρό, ας πούμε, να κάνω ποδήλατο, αλλά υποθέτω μπορώ. Γιατί έμεινα με, αυτό, με αυτή την ιδέα που σου λένε ότι δεν ξεχνάς ποτέ το ποδήλατο.
0: Ναι. Δε μάθα και τέχνη και άσθημα, και άμα πεινάς πιάσθημα.
1: Και αυτό ακριβώς.
0: Εμένα, ο μπαμπάς μου λέει, το αυτοκίνητο είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ. Οπότε...
1: Ακριβώς. Το ποδήλατο δεν το ξεχνάς ποτέ. Η ίδια αντίληψη που έχουν όλοι οι Έλληνες, γιατί μάλλον παγκοσμίως δεν υπάρχει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητο, άμα δεν οδηγείς, όντως ξεχνάς.
1: Ναι, όντως. Μην σταματήσετε να οδηγείτε τα αυτοκίνητά σας, γιατί απογοητεύεστε. Αυτό πάει και σε μια φίλη μου. Σε παρακαλώ, ξεκίνα να οδηγείς για να μην το αφήσεις και να μην σε αφήσει.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, πέραν αυτού, πήγα λοιπόν που λες να ανέβω στο ποδήλατο, έκανα ούτε 2 λεπτά και έπεσα σε κάτι ελιές, γιατί έχει και ελιές η Πολωνία.
0: Μπράβο, μάλλον. Πολωνία.
1: Νέα γη της ελιάς. Δίνω ιδέες στον Ανδρέα Γεωργίου αυτή τη στιγμή να πάει να κάνει γυρίσματα εκεί πέρα. Δεν έχει καμία διαφορά. Ποιο μου το καιρό έχει.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, ναι. Σε παρακαλώ, χώρισέ τον για να κάνεις καλό και στον εαυτό σου και στον άλλον τον άνθρωπο. Γιατί όσο συνεχίσεις να είσαι σε μια σχέση στην οποία δεν υπάρχει ανταπόκριση ή τουλάχιστον η ίδια ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές, είναι σαν να κορυδεύεται ο ένας τον άλλον και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο, εμείς είμαστε πολύ μικροί και πρέπει λίγο να απλοποιήσουμε κάποια πράγματα.
0: Συμφωνώ. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι πριν να μην είναι η πρώτη λύση, πήγαινε χώρισέ τον. Για να μην του έρθει ξαφνικό, εγώ εδώ πέρα ενσυναίσθηση γκάγκ, απλά να το συζητήσει πρώτα μαζί του. Γιατί μπορεί να έχει να πει κάτι το οποίο να σου έρθει ξαφνικό και να μην το περίμενες και να αλλάξουν τα πράγματα. Σπάνια περίπτωση.
1: Σαν κεραυνός ενεθρία.
0: Αλλά ναι, μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Οπότε πρώτα προσπάθησε λίγο να το συζητήσει μαζί του, να επικοινωνήσει αυτό που αισθάνεσαι. Και αν δεις ότι δεν, χωρίζουμε. Τραβάμε ο καθένας τον δρόμο του. Και αυτά που έλεγες πριν για τη μοναξία, πόσο μου άρεσε, μου κάθισε και αυτό. Δηλαδή, πραγματικά λες και σήμερα ήμασταν το πρωί μαζί, γιατί έκανα τις ίδιες συζητήσεις. Για το πώς όταν είσαι, μένεις μόνος σου στη ζωή σου, είτε χωρίς σχέση, είτε γενικότερα περνάς μια περίοδο πιο μοναχική. Κάνεις ανασκόπηση, κάνεις. Πώς κάνουμε με το, όταν περιμένουμε το νέο έτος, έτσι κάνεις και όταν μένεις λίγο μόνος σου. Και είναι καταπληκτικό, είναι σαν φάρμακο.
1: Σε μία περίοδο, έχω να πω, που όλοι οι άνθρωποι αναζητούμε τη συντροφιά, η μοναξιά είναι το πιο ευρύ κοινωνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί κανένας δεν ψάχνει το ίδιο πράγμα με τον άλλον ή με τους άλλους. Μας ζήτησες λοιπόν να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Είχαμε διάφορες επιλογές, αλλά επιλέξαμε να συνεχίσουμε με το ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Αφιερώνοντάς σου το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζατζίδη. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, που μας αντέξατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας. Να περάσετε, περάσατε όμορφα ακούγοντάς την. Εμείς μην ξεχνάτε, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και γενικότερα κάθε Σάββατο.
1: 9 με 10.
0: Ακριβώς, 9 με 10 στο radiopatio.com.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το μπάλωμα. Όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς, ό,τι ζήταγα μου το περνάν.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Εις μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

μας δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι,

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ιστορία πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.